στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα ψηλά λόγια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Πρώτη μετάδοση.
1: Περνάω με κόκκινο, ελπίδες και ενοχές.
0: Πρώτη μετάδοση.

0: 96,6.
1: Χωρίς τις συγκινήσεις της,
2: τα απρόπτα της,
1: βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι.

0: διαδικασίες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
3: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο.
6: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
2: Ζόρδος Διαλός.
7: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
8: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
2: Νάνση Αδωνή!
9: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή!

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.
6: Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε καλημέρα. 3 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι. Ανοίξτε τα ακουστικά, βάλτε. Είχε live. Ναι,
7: έχεις δυναμώσει πολύ το δικό σου, Γρηγόρη.
6: Εγώ δεν έχω.
7: Α, δεν έχεις πειράξει τίποτα.
6: Εγώ δεν έχω βάλει μικρόφωνο ακουστικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Πώς είστε, πώς περνάτε. Εδώ είσαι να παναγίμεσαι.
7: Εδώ,
6: πώς,
7: εδώ,
6: πού
7: εδώ,
6: είναι
7: εδώ.
6: Τα χαρτιά σου, πού είναι τα αυτά σου.
7: Να τα όλα, εδώ έτοιμα είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο.
6: 16 του μηνός.
8: Το βρήκες στο κινητό.
6: Το βρήκε.
9: Το ξέχασα, τώρα τι κάνω.
7: Σπίτι.
6: Όπου
7: Γιώργο δεν υπάρχει χειρότερο.
9: Θέλω να κάνω ελάφιλτρο. Θα πάω τώρα για σπορτ.
8: Δεν αντέχει.
6: Ο Γιώργος Λιανός ξέχασε το κινητό στο σπίτι. Αυτό για είναι καταστροφή. Θα διαβάσει. Θα διαβάσει.
9: Έχει γίνει πυρηνική έκρηξη.
7: Και δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα.
9: Έχουν καταβεί, έχουν πέτρε και ξύλα για να ξαναφτιάξουμε τον πολιτισμό.
8: Δεν αντέχει ο Γιώργο, παιδιά, χωρί
9: χέρι. Τώρα εντάξει.
7: Αχ, Παναγία μου.
9: Να βγει ένα άνω με ένα ρόπαλο να με κουπανάει στα γόνατα τώρα. Μπαμ, μπαμ.
7: Γιώργο, και τώρα τι θα μα δείχνει όλη μέρα.
9: Να αυτό. Είναι καταστροφή.
6: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, τη Λουντμίλα και τη Μελίνα. Σήμερα είναι διεθνή μέρα για τη διατήρηση τη στιβάδα του όζοντο, παρακαλώ. Και σαν σήμερα.
7: Δεν προσέχει κανένα στιγμή.
6: Σήμερα έχει λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω ο Γιώργος είναι τα μαμ.
7: Τώρα τα Γιώργο, πες τα όλα να γεμίσει ο χρόνος, ε.
9: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα σας πάω μέχρι και μισή. Στο break θα σας πάω.
7: Τάπα θα σας πάω.
10: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
11: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
9: Σήμερα το 1904.
8: Για πες μας τι είναι.
9: Το 1904, πολύ παλιά είναι αυτά. Ηλεκτροκινήτο αστικό σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Πολύ παλιά, πριν τη μικρασιατική καταστροφή, απίστευτο. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip εφημερίδας. Το 1978, την ίδια μέρα στην Ελλάδα, νομιμοποιούνται με νομοσχέδιο οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα υπό προϋποθέσεις.
7: Πάει ένα κινητό του Γιώργου, είναι.
9: Αυτό μπορεί να το κάνουμε τρέιλερ για αύριο. Τις καλύτερες στιγμές. 1991. Κάνει πρεμιέρα τηλεοπτική σειρά Λάμψη, μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έχει παρέθεση μουσική από σειρά του.
7: Να σας πω κάτι, την έχω ξεχαθεί αυτή την είδηση, αλήθεια σας το λέω.
8: Παιδιά, δεν σας πω κάτι, το καταλαβαίνω.
7: Νίκο, τελείωνε και εσύ.
9: Αυτό έχει το γράφει στην σταλέτα.
8: Αλλά,
9: επαγγελματίας είναι άνθρωπος.
8: Θα σας πω κάτι, κάθε φορά που ακούω το σαν σήμερα, όσες φορές και να το έχουμε πει, κολλάει.
9: Είναι προβληματικό.
7: Όχι, όχι, αυτό με τη Λάμψη εγώ έχω σκάνει.
8: Και αυτό μου αρέσει.
7: Α, σήμερα είναι Άντσι.
8: Φαντάζομαι πάλι τη Βίρνα, είναι εικόνες.
7: Ο Γιάνγκος Δράκος.
8: Ναι.
9: Τι ξέρει να είσαι άρρωστη.
7: Αποκλείεται.
9: Είμαι πλούσια. Δεν γίνεται να αρρωστήσω. 2007 στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτα ανακρίνεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,83% και 152 έδρες στη Βουλή.
7: Πότε Γιώργο, το 7.
9: Το Κωστάκι είναι το Καραμαλή. Το Κώστα τον Καραμαλή, όχι τον Κωνσταντίνο τον παλιό.
7: Όχι, ρε, το 7 δεν είπες.
9: Το 7, 2007.
7: Αρχή κρίση ήταν το 7, θυμάστε καθόλου.
9: Ακολουθεί το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Όχι τον Γιώργο Παπανδρέου, με ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Και από γεννήσα σήμερα έχει γεννηθεί το 1925 ο BB King, το 53 Κώστας Τρυπολίτης, το 57 γεννιέται στην Κύθρο ο Σταμάτης ο Γονίδης, Έλληνας τραγουδιστής.
6: Γεια σου ρε Σταμάτη.
7: Όπου παιδιά είδα το Γονίδη, ναι. Τραγούδαγε κάπου σε ένα μαγαζί, είχε πάει που τραγούδαγε ο Σαντιγκάη. Ναι. Ο Σαντιγκάη, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Και τραγούδαγε ένα τραγούδι του, το όλα σ' αγαπάνε. Και το έλεγε πολύ ωραία και ο Σαντιγκάη, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω. Άλλα με το που πιάνει το μικρόφωνο ο Γονίδης και ακούγεται αυτή.
9: Ο άλλος είναι original, γι' αυτό.
7: Ρε φίλε, ναι. Δηλαδή. Ανατριχίλα είναι.
9: Και σαν σήμερα το 1977 φεύγει η Μαρία Κάλλας. Πες και για την Κάλλας μια ιστορία που είχε πάει στο Σαντιγκάη.
7: Δεν έχουμε την Κάλλας, ας πω τίποτα.
9: Έχει πάει Κάλλας στο Σαντιγκάη.
12: Γέμισε ρε μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να βρέξει.
1: Όχι συννεφιά μόνο. Τι, και ψύχρα έχει.
0: Και ψύχρα έχει, κοιτάξτε.
2: Μα έκανε τα αμάξια γάλια αυτή, αυτό το ψηλό βροχό.
1: Λασποβροχή.
2: Λασπουριά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντί να μα έκανε τα αμάξια στο Buckingham και εσύ μα έκανε τα αμάξια.
2: Έβγαλα την Plymouth.
0: Εντάξει.
2: Και μου τι έκανε. Μου νιώθει.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα τα μάθουμε με 8 παρα 10 ποσά κερνό του γλυκού, τι θα γίνει με τον καιρό και αν θα αλλάξει ο καιρό τι επόμενε μέρε ή όχι. 11 λεπτά μετά από τι 7 πάμε να δούμε και τα νέα τη ημέρα για να είμαστε έτσι στο κλίμα τη σημερινή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Έλα, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
3: Τα νέα τη ημέρα.
0: Καταρχάς θα πούμε ότι το νέο που βγήκε πριν από λίγο ότι προφυλακίστηκαν οι δύο
4: γιατροί.
0: Ναι, όχι. Ερωτηματικό. Γιατροί, ξέρω εγώ ότι, ναι. Ότι είναι αυτοί οι δύο τύποι, ο άντρας και η γυναίκα, προφυλακίστηκαν με απόφαση, με σύσσωμη απόφαση και του Σαγγελέ και του ανακριτή, για την ιστορία βέβαια του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι κάτι, διήρκησε από ό,τι βλέπαμε εδώ και στις τηλεοράσεις 16 ώρες. Μπήκανε το μεσημέρι και μέχρι τώρα είχαν απολογία. Οπότε η απόφαση βγήκε πριν από λίγο.
1: Κατηγορούνται για κακουργηματική πράξη, είναι για. Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Δόλο που λέει. Οπότε ότι είναι η ανώτατη ποινή, το ανώτατο κατηγορητήριο που μπορεί να υπάρξει.
4: Γιατί είναι ισόβια.
1: Όντως.
0: Ναι.
4: Είναι το ισόβια. Το ισόβια, εντάξει,
1: γιατί
4: δεν σπάει το ισόβια.
1: Η κατηγορία αυτή.
0: Η κατηγορία είναι η ανώτατη κατηγορία που υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Η ανθρώπινη.
1: Ανθρωποκτονία.
0: Με δόλο. Ότι δηλαδή ήθελες να το.
1: Να το σκοτώσει.
0: Πάμε σε άλλα νέα. Μητσοτάκης από κεραμικό στη σημερινή εποχή. Η δημοκρατία μας αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μήλος. Το Πασόκ αδειάζει τον βουλευτή Πάνα. Άστοχες προσωπικές απόψεις στα περί συνεργασίας με Τσίπρα. Γίνατε δορυφόροι του.
1: Πάντως,
0: λέει ο Μαρινάκης.
1: Πολύ ακούγεται αυτό.
0: Ποιος, για τον Πάνα.
1: Ποιο Πάνα, μωρέ, ξέρω ποιος είναι ο Πάνας.
0: Τότε τι εννοείς.
1: Ακούγεται.
2: Παναγιώτης πρέπει να είναι.
1: Ακούγεται αυτό ότι συνεργασία Πασόκ με Τσίπρα.
0: Γιώργος Φλωρίδης στο Δανίκα. Με το νέο ποινικό κώδικα έχουμε στις φυλακές 50% περισσότερους εγκληματίες. Άκτη προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμο το SMS του Υπουργείου Υποδομών πριν την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
1: Τι θα λέει, ρε Γρηγόρη, αυτό το SMS?
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Δεν πειράζει, έβρισε.
0: Μα πες το, ρε.
1: Ένα SMS θα μας έρθει από το Υπουργείο να φύγουμε το 28η. Τι
0: το περσινό τρίμηνο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο, Υπουργείο Μεταφορών. Έγραφε αυτό. Νόμιμο το SMS. Α, το ότι έστειλε ένα τέτοιο SMS ότι κάποιοι το.
1: Για να προσέχουμε.
0: Ναι. Κάποιοι το.
2: Το πήραν λίγο, ναι, ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που γράφετε εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είπαν αυτό. Τι? Είπαν ότι πού βρήκατε το κινητό μου, πού είναι η προστασία δεδομένων, γιατί χρησιμοποιείτε το κινητό μου.
2: Ποια προστασία δεδομένων μου στέλνει κάθε μήνα 3 email.
1: Αυτό. Καλά, το email σου το έχει δηλώσει εσύ. Εγώ δεν έχω δώσει στο Υπουργείο Μεταφορών το κινητό μου.
2: Τι λες, μωρέ, δεν έχεις δώσει το τάξη εσύ το κινητό σου για να σου στέλνει
4: στο
2: κωδικό επιβεβαίωση και τα λοιπά. Όλα είναι.
1: Το τάξη είναι η εφορία, δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
4: Δεν έχεις βάλει στο κινητό, στην εφορία το κινητό.
2: Δεν μπορείς να πεις το τάξη αν δεν έχεις συνδέσει κινητό.
4: Ναι.
2: Στο λέει, πρέπει να. Εδώ στις τράπεζες πρέπει να έχεις τα πάντα. Όλα τα κινητά είναι εκεί μέσα.
4: Παιδιά, τι λέτε.
0: Αναγνωρίζεται ο χρόνο σπουδών σε φοιτητές μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Τράπεζα της Ελλάδος άνοδος 5,5% σε τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 26. Επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε ως 800 ευρώ το Νοέμβριο. Στα πρόσφατα ενεργειακού εφιάλτη Ευρώπη, η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια.
1: Πάλι δεν θα έχουμε πετρέλαιο. Ή όλο αυτό είναι για να μας αυξήσουν το πετρέλαιο το χειμώνα.
0: Και τελευταίο νέο, πρώην ερευνητής της Google προειδοποιεί για την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης. Η AI μπορεί να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Τι Νάντση που το χρησιμοποιεί συνέχεια.
0: Αυτό είναι.
4: Το σκοτωθούμε
2: εδώ μέσα.
5: Τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο CNN, ένας νεαρός εκεί πέρα που ήταν πολύ γνώστης.
1: Και λέει ότι θα μας σκοτώσει το AI.
0: Ναι.
2: Ο ερευνητής της ανθρώπικων.
4: Δούλευε εκεί, δεν ήταν γνώστης απλά.
0: Δούλευε. Και σου λέει ότι είναι πλέον, θα φύγει ακόμα λίγο. Λέει τώρα λίγο το ελέγχουμε. Σε λίγο δεν θα ελέγχει τίποτα.
2: Σε μια δεκαετία.
0: Γιατί είπε κιόλας ότι πήρε κάποιες αποφάσεις από μόνος.
1: Ωραία, γιατί το φέραμε αυτό το AI τότε, αφού είναι.
4: Όχι, γιατί το χρησιμοποιούμε και το τροφοδοτούμε με πληροφορία.
0: Αμέσως μετά από τις διαφημίσεις, Έτσι και έχουμε φτιάξει ειδικό τρέιλερ για συζήτηση με τις διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Νίκο μου, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με AI.
5: Θα μιλήσεις με AI, ναι.
1: Θα μιλήσεις με AI.
0: Ναι, δεν σε βλέπω μας πάλι έτοιμο. Τι κάνεις,
1: τι βλακίες κάνεις εσύ για να μας φάνε.
2: Τι ανοίγεις κουβέντες τώρα.
0: Να μας
2: βάλει και
0: εμάς
2: το μάτι.
0: Πόση ώρα θέλεις. Πόσο θέλεις, μια μέρα. Γιατί το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Αλλά λέω εσύ θα μου πεις. Πόσο θέλεις.
5: Έχω ρωτήσει πόσο θέλει.
0: Ναι, έχεις ρωτήσει πόσο θέλει.
2: Τι νομίζω ότι είσαι αυτό.
0: Έχω φτιάξει τρέιλερ, έχω έρθει ειδικό για αυτό το τρέιλερ, έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα πω τον Νίκο, θα περιμένω να πει πότε μπορώ να είμαι έτοιμο να μιλήσω με το AI για να δει τι.
1: Με το AI θα μιλήσει, θα μιλήσει και
2: μετά. Θα δει τι θα πάθει ο AI.
0: Είναι πιο καλά.
2: Καλά.
0: Εντάξει.
6: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
7: Με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό

0: Μας έχουμε και τους φακέλους που έφτιαξε και ζωγράφισε χθες η Νάνση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι φαντάζομαι, Νάνση, δεν φανταζόμουν ότι έχεις τόσο καλλιτεχνικό χέρι. Νάνση,
1: ούτε εγώ ήξερα ότι ζωγράφισε τόσο καλά.
2: Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα, αν μπορώ να το
0: γνωρίσω. Μόνη του με το χέρι της, τα βλέπε και τα έκανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φακέλους της παρά 20 για να μέχρι τα 500 ευρώ, έτσι. Ποιος είναι ο αριθμός που πρέπει να βρούμε? Το 5. Πρέπει να βρείτε το 5 με 3 φακέλους. Είναι περίπου ένα 7%, κάπου εκεί το υπολόγισες. 6-7%. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κάνει. Λοιπόν, τώρα είπαμε, επειδή το AI είναι, έχουμε φτιάξει και το έχεις το σηματάκι, είναι εγώ το σηματάκι, το έχεις.
3: Μα βρούμε και το σουάσκα.
0: Μου άρεσε, δεν σηματάκι, σου είδες. Μάλιστα. Πάρα, δεν θα το πω. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, λόγω σε αυτές.
4: Δεν γίνεται χωρίς σηματάκι.
0: Γίνεται, ρε παιδάκι μου, αλλά
2: δεν θα κάνουμε εμείς. Θέλει να το πουλήσει με δικό του τρόπο συγκεκριμένα. Ναι, ρε φίλε, αυτό το έχει στο μυαλό του
4: κάπως. Πόσα σηματάκια φτιάξαμε στον αέρα της εκπομπής?
0: Πολλά, αλλά αυτό το φτιάξαμε όμως με πολύ αγάπη. Γιατί το έκανα ωραίο.
4: Δεν πάμε τώρα να το κάνουμε.
0: Δηλαδή, όχι, γιατί το έχω φτιάξει πολύ ωραίο. Θα δούμε στο καλοκαίρι, το φτιάξα καθίσαμε μία ώρα.
1: Δεν ξέρω ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο που ιωρείται από το παράθυρο γιατί έχω ψηφοφορία.
0: Είναι
2: σκαλωσιά, έχει πόσα
1: μέτρα κάπου. Είναι ο κύριο.
2: Εσύ δεν βλέπεις που πατάνε τα πόδια, γι' αυτό αγχώνεσαι. Έχουμε ένα κύριο, παιδιά, εδώ στον πέμπτο όροφο, ο οποίος εμφανίζεται κάθε πρωί και κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, βάζει γύψο.
1: Παιδιά, μια ταχυκαρδία.
2: Ένα κάθε θερμοπρόσωψη. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο από τη μέση και πάνω και είναι σαν να πετάει στον ημιτό.
0: Λοιπόν, τι έκαμε τώρα, αυτή είναι.
2: Σαν εξωγήινο, στον ημιτό.
1: Προσέχτε λίγο εκεί, μην πέσετε τώρα.
2: Δεν καταλαβαίνει έτσι.
0: Ρε Παναγιώτη, φοβάμαι.
1: Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Και σαν να είμαστε στο μπαλκόνι άκρη-άκρη, φοβάμαι.
2: Πες του, Χαμπίβι, be careful. Αυτό θα καταλάβει.
4: Παιδιά, δεν είναι ολόκληρη στη δεριά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος χωρίς κινητό επικρατεί. Τι θες να.
2: Όχι, θα κάνω τη μέθοδο που είπε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, να μου το στείλουνε.
0: Οπότε να πούμε μια καλημέρα πολύ πρωινή σε όλους εσάς. Και επειδή με ρωτούσατε χθες, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε Effort Design. Έχουμε αυτό το δώρο των 2.000 ευρώ τη δωρεπιταγή στο τέλος του Οκτώβρη, παρακαλώ. Που είναι αυτή η υπέροχη κατασκευαστική εταιρεία από το Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Που φτιάχνει ό,τι ακριβώς και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι έχετε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε δει σε ταινία, ό,τι θέλετε. Το κάνουν τρισδιάστατο, το βλέπετε στο σπίτι σας και λίγο αργότερα σας το φτιάχνουν από μια καρέκλα μέχρι καρβάτι, μέχρι καναπέ, μέχρι ό,τι βάλει το μυαλό σας. Πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος και αναγνωρίσιμος έχει πάει από εκεί. Θα το δείτε και σε βίντεο όταν βρεθείτε στο χώρο τους. www.effortdesign.com. Στείλτε και το μήνυμα 6936. Όχι, 69, όχι. 6936, 1010. Όχι. Ποιο το μήνυμα, ρε Παναγή?
1: Α, 6936, 1010.
0: Αυτό είναι το Viber.
1: Ναι, 6936-1022.
0: Γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση των 2.000 ευρώ της δωρεπιταγής που θα κληρώσουμε.
4: Είναι τρομερό. Μην μας δεις λίγο να μιλάμε. Αμέσως ρωτήσει το κινητό.
0: Παναγιώ, τόσες ώρες στα διάλειμματα. Τώρα ρε με
4: κάτι ήρθε.
1: Κάτι μου ήρθε στην Κυριακή.
0: Μάλιστα. Τώρα όλα ρε φίλε.
1: Την κυρία Καρδινάλε.
0: Τώρα ρε φίλε.
4: Γρηγόρη μου, αισθανόμαστε λες και είμαστε με τον καθηγητή που μας βάζει χέρι γιατί μιλάμε.
0: Μα δεν με προσέξει, κατάλαβε.
1: Και στο παμί μου μιλά. Θα μας βγάλει έξω.
2: Εντάξει, εμένα δεν μου μιλάει έτσι γιατί είχαμε καλεσμένους στο βράδυ στο σπίτι. Είχε η μαμά μου καλεσμένους. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια πάντα υπήρχε αυτή η ατάκα. Όταν έβγαινε εσύ γιατί έφταιγε ο άλλος.
1: Το είπα. Θα με βγάλει έξω.
0: Εγώ θα μείνω από Πού θα μας πει αύριο.
4: Αυτό το ποιος θα το πει στη μάνα μου.
1: Παιδιά.
0: Γι' αυτό το σούπα μου μου, γιατί πάντα ο άλλος.
1: Που μας έλεγε χθες η δασκάλα του μικρού στην πρώτη δημοτικό. Έχει τα πρωτάκια τώρα. Που τα πρωτάκια είχαν συνηθίσει στον υπηαγωγείο. Βγαίναν όποτε θέλανε, σηκώνονταν
2: τρώγανε.
1: Τώρα όμως ξεκινήσανε μάθημα. Και οι πρώτες ώρες είναι 2 ώρες μαζί. Δηλαδή μπαίνουν 8 και 4 και βγαίνουν 10 παρατέταρτο. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Κλαίνε. Κατουριούνται. Πεινάνε, ζαλίζονται, πονάει το κεφάλι τους, πονάει η κοιλιά τους.
2: Που έχω ρεβάσει στο μεγάλο Πεύκο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Σου λέει τώρα γιατί είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα.
2: Εδώ έχει πόνο!
1: Ναι, ναι φίλε.
2: Ακούτε το Λάρι.
1: Έχουν σκαρφιστεί λέει τα εξάχρονα τα πάντα.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Αλλά δεν μπορείς αγόρι μου να πας σπίτι σου.
0: Εδώ έχει πόνο. Τα
1: γλυκούλια.
0: Λοιπόν, να πω να αλλάξω λίγο κουβέντα και να σας πω, το ξέρετε και το καινούργιο iPhone πώς λέγεται?
1: Duo.
0: Duo. Mm.
5: Καινούργιο μοντέλο.
0: Το καινούργιο μοντέλο. Mm. Τώρα και είναι αλήθεια.
1: Αυτό πανεοκλίνει.
0: Duo. Έχεις δει. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό. Γιατί? Με μια τιμή που φτάνει περίπου στις 4.000.
1: Εγώ 2 διάβασα.
0: Φτάνει στις 4.000.
2: Τώρα πρέπει να τα βρούμε να τα δώσουμε αυτά.
1: 4.000.
2: Ναι, τι μας κάνεις.
0: Κάπου εκεί. Είναι λογικό το ότι να λέγεται Duo.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται μαζί με λιπαντικό. Ναι. Ναι.

0: γίνεται με τα αθλητικά. Έχει ποδόσφαιρο νομίζω σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός, ε. Τετάρτη σήμερα ξεκινάει.
1: Εμείς παίζουμε.
0: Και εσείς παίζετε.
2: Ναι. Τι έχει
0: κυβερνήσει. Έχει του εξωτερικού αγώνα. Πώς να σου πω. Του...
1: Δεν
0: είναι στο Champions League ο Ολυμπιακός. Μόνο η Άκυρα είναι στο
1: Champions League. Θα πάω σήμερα το Μάρκο.
0: Πού?
1: Στη Λεωφόρο.
2: Αλήθεια. Βρήκατε τέτοια.
1: Τι βρήκαμε, γιατί παίζει να μην βρούμε. Πάω εκεί.
0: Δεν έχει πια στο
1: Εκκοστέλιο. Όχι, στη Λεωφόρο είναι. Παίζουμε στην έδρα τη Κυφσιά.
2: Πόσα χρόνια έχει να πα στο γήπεδο.
1: Πολλά έχω να πάω, δεν μπορώ να πάω εκεί να βγάλω.
3: Όχι, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ταυτότητα.
2: Πρέπει να σου έρθει εκεί να επιβεβαιώσει ότι είσαι εσύ μέσα από το Gav, το wallet.
1: Ποιο Gav, ποιο wallet. Και να σου να πάω στο γήπεδο θέλω.
3: Με τον Gav.
2: Παναγία μου, χαρούμενο το 2001. Δεν πα έτσι τώρα, είσαι είναι διασταυρωμένα τα
1: σύνορα. Και το παιδί που δεν έχει ταυτότητα.
2: Α, μπλέξιμο.
0: Πρέπει να βγάλει
2: ταυτότητα.
0: Δεν προλαβαίνω.
2: Θα πα στο τμήμα τώρα, θα κάνω ένα ραντεβού.
3: Εγώ κάθε φορά που ο Νικόλας πηγαίνει πρέπει να υπογράφω.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο να βγάλω εισιτήριο. Στη Λεωφόρο δεν
2: πα. Ναι, έχει εκδοτήριο. Τι, πού πα στο. Στο σινεμά, παράδεισο.
1: Ωραία, πάλι μπλεξίματα.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη χαρά που ένα παπά πηγαίνει με ένα παιδάκι 6 χρονών στο γήπεδο.
2: Μπορεί και πηγαίνει.
1: Μα μου το ζήτησε.
0: Ναι, στο ζήτησε.
1: Και ήρθε και για κάποιο λόγο με ντροπή.
2: Ήρθε ντρέποντα
1: και μου λέει.
3: Γιατί ξέρετε εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά.
1: Όχι, και μου λέει μπαμπά, πότε παίζει ο Παναθηναϊκός. Του λέγα από μου την Τετάρτη, παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
2: Αλλά γυρίζει νέα γενιά στον Παναθηναϊκό να δει.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Να ξέρει για έναν πατέρα.
2: Ιωάννη Αλαφούζο, αγαπώ.
0: Αυτό είναι μεγάλη στιγμή για έναν πατέρα. Είναι μεγάλη στιγμή και για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ζήτημα είναι λοιπόν τώρα να πα, να περάσει ωραία, να δει ωραία μπάλα. Να μην υπάρξει φασαρίε, να μην ακούει πράγματα. Δηλαδή δεν εντάξει τώρα τι μπορεί να ακούσει η
2: Ιωάννη Αλαφούζο, σ' αγαπώ! Έφερε στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε τα τελευταία χρόνια γίνει προσπάθεια. Συγχαρητήρια και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Πλέον μπορούμε να πάμε τα παιδάκια μας. Έτσι, είτε είναι τα κανονικά είτε νότα. Και να πάμε να δούμε έναν αγώνα.
0: Το νότα, γιατί το είπε τώρα, Ρετάκι.
2: Γιατί έχω μεγάλη ιστορία από τα καράβια. Θα κάτσουμε να τα πούμε κάποια μέρα. Έτσι, πρέπει να έχω παιδιά και στη Μοζαμβίκη. Μαδαγασκάρη.
1: Τάκι.
2: Παρακαλώ.
1: Έχουμε κάνει εισιτήριο για το Κηφισιά Παναθηναϊκό.
2: Μπορώ να σε φτιάξω, θα σε βάλω από τη 14. Θα κατέβει κάτω, θα βάλει full face και θα σε βάλω εγώ.
1: Ωραία.
3: Και το Μάρκο
2: μου. Και το μικρό full face.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νευρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το

0: CMA AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smartpoint Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάρισα με Θράκων.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Θερμοάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεύτες εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
8: Τώρα γύρισες από διακοπές.
7: Άλλο αυτό.
1: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μέρα να παίξουμε φακέλους.
1: Ορίστε τα φάκελα.
0: Α, με καινούργια σχέδια παρακαλώ, 500 ευρώ πρωί-πρωί, έτσι για να φτιάχνουμε λίγο την ημέρα. Και μου στέλνετε μήνυμα, ρε Γρηγόρη, πόσα λεφτά δώσαμε στις πρώτες, δύο πρώτες μέρες. Σήμερα είναι τρίτη μέρα. Δύο πρώτες μέρες.
2: Θα σου πω, 250 και χοντρικά 100 και 100 έχουμε δώσει κάνα 500 ευρώ μέχρι στιγμής.
0: Σε δύο μέρες 500 ευρώ. Ωραία, έχει να πέσει.
1: Μαζευτείτε.
0: Θα κλάψουνε μανούρι.
1: Θα έχουμε έξοδα.
0: Νανσί, θα κάνουμε ένα live εδώ για τους φακελούς. Κυρίες και κύριοι, οι καινούργοι φάκελοι έχουν διαφορετικά πλέον
2: σχέδια.
0: Τα σχέδια αυτά, πάμε να το κάνουμε λίγο το live.
2: Η γλώσσα της Νάνσης.
0: Δεν είναι η γλώσσα της Νάνσης, είναι μια γλώσσα.
2: Έχει τόσο μεγάλη γλώσσα η Νάνση, Γρηγόρη.
0: Γιατί θα το πω τώρα που θα θα σηκώσουμε. Αν έχει τόσο μεγάλη γλώσσα,
2: τι γελάς, Γιώργο, ναι.
0: Είσαι βλάκα.
3: Ξέρω που το πάει, ξέρω που το πάει. Κοίτα που
0: γυράζει. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ, τα φάκελα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Για να δώσουμε χρήματα έτσι σε κάποιους πρωινούς, παρακαλώ, να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρουνε. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι 8 παρά 20 και κάποιος πρωί-πρωί έχει όρεξη να πάρει χρήματα. Είμαστε και live, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλήστε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε.
0: Αυτό το θέμα με αυτό το τηλέφωνο είναι φοβερό. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Δεν μιλάει.
0: Δεν μιλάει, ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε.
2: Μπορεί να μην μας ακούνε, να μην καταλαβαίνουν ότι έχουν βγει στον αέρα, ρε Γρηγόρη.
6: Που παίρνουν όλοι μαζί και μπλοκάρει η γραμμή.
0: Αυτό λες πρέπει να είναι, έτσι. Μόνο αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
7: Με λένε Ειρήνη.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη, τι κάνεις?
7: Μια χαρά.
0: Είσαι καλά?
7: Είμαι στο σχολικό και πάω να πάρω τα παιδάκια μου.
0: Α, που προσπαθώ.
2: Δεν κατάλαβα, είσαι στο σχολικό?
7: Στο σχολικό λεωφορείο είμαι, ναι.
2: Α, είσαι συνοδός?
7: Ναι, είμαι.
0: Α, γεια σου, Ειρήνη, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι στο ελληνικό.
0: Στο
2: ελληνικό,
7: στο
0: ελληνικό. Ειρήνη, μισό λεπτό λίγο να. Για μίλα μου λίγο.
7: Ναι,
0: μα τέλεια, ωραία. Ειρηνάκη, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί τα φάκελα?
7: Όχι, ποτέ.
0: Πρώτη φορά.
2: Το ότι ζητάμε από τους ακροατές να μας κάνουν soundcheck, πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα, Ειρήνη, έχουμε καινούργιους φακέλους που είναι από το 0, έχει μέσα δηλαδή, είναι 7 φάκελοι από το 0 μέχρι το 6. Και εμείς πρέπει να βρούμε 3 για να κάνουν άθροισμα 5. Εντάξει.
7: Okay, ναι.
0: Αν κάνουμε άθροισμα 5, τότε παίρνεις 500 ευρώ.
3: Oh!
0: 800 ευρώ.
3: Έλα, ρε Γρηγόρη, πάλι!
0: Ναι. Άκου, Ειρήνη, άκου, επειδή ξεκινάει, επειδή είναι εκπομπή. Αν είναι να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Αλήθεια το λέω και το λέω εδώ και το πει και ο Νίκος που είναι σαν διευθυντής. Πολλά χρήματα, Νίκο, που φύγαμε από τον προϋπολογισμό, τα έβαλα από την τσέπη μου. Εντάξει, δεν το λέω για αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει.
3: Αφού τα είπες ότι θα τα δώσω, τα
0: έδωσα. Θα τα δώσω, τα έδωσα. Δεν τα λέμε στα λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ότι σε κάποια, να το πω και αυτό, Νίκο, μου έκανε σκόντο και ο σταθμός. Και μου λέει.
2: Θα τα βρούμε κάπου στη μέση.
0: Ενώ έδωσε από το αυτό, να το πω αυτό. Θέλω να τα λέω δημοσίως, αλήθεια. Κάποια που είπε ότι ενώ ο σταθμός σου λέει ότι μπορώ να δώσω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να δίνω. Επειδή κάθε μέρα εσείς μπορεί να δίνετε 5.000, μπορώ να τα δώσω εγώ. Σωστό, μια επιχείρηση έτσι. Άρα λοιπόν μου είπαν, όταν έδωσα και εγώ κάποια παραπάνω από την τσέπη μου, είπαν εντάξει, οκ.
2: Okay, ας τα βρούμε στη μέση.
0: Ας τα βρούμε στη μέση. Θέλω να σου ευχαριστήσω γι' αυτό. Okay. Αλλά θέλω να ξέρεις, Ειρηνάκη, ότι φεύγουν από την τσέπη μου τα λεφτά. Οπα. Εντάξει.
7: Ναι, εντάξει.
0: Δεν στεναχωρέθηκες καθόλου.
7: Να είστε καλά,
3: Γρηγόρη. Το εστέρημά του είναι. Πάει να δώσει στον Αναστάση του Ριζάκη, του χτυπά το χέρι. Του τα χτυπά κάτω.
0: Ειρήνη.
3: Μυστικό μένει.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε το φάκελο με τη γλώσσα.
3: Τη γλώσσα άρα είναι αυτή, Ρενάση.
0: Όχι, εννοώ για την
2: γλώσσα. Νάντσι, δικιά σου είναι.
3: Δεν
8: θυμίζει το Rolling Stone.
2: Όχι, τη γλώσσα.
3: Την πίσω τη γλώσσα.
2: Νάντσι, έχει ωραία γλώσσα.
3: Τι είναι αυτό, Ρενάση. Τι σκεφτόσαι να τη στιγμή που
0: τώρα μιλάμε για του φακέλου. Γλώσσα, κότα, μπαλάκια. Εσόρκο,
2: μπαλάκια.
0: Σόβρακο, πατούσε.
8: Τσιπούρα
0: και μια μπανάνα.
2: Γρηγόρη!
3: Τι μεγάλη μπανάνα είναι αυτή!
2: Δικιά σου η μπανάνα!
0: Λοιπόν, εδώ τα έχω.
2: Εγώ πάντως, να ξέρεις, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, θα έπαιρνα τη γλώσσα της Νάνσης και την μπανάνα του Γρηγόρη.
8: Γλώσσα μου είναι το Rolling Stone.
0: Ειρήνη, διάλεξε 3. Αν βγάλεις άθροισμα 5, πήρες Πήρες 800 ευρώ. 800!
7: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μπανάνα.
0: Εσύ έχεις το πλάνο.
7: Πατούσες.
2: Μπανάνα πατούσες. Μπανάνα πατούσα από όπως
3: σταμάτα. Μ' αρέσει πως σκέφτεσαι,
7: Ερήνη. Μπανάνα πατούσες και μπαλάκια. Αμάρε.
2: Μπανάνα λες τώρα, Ερήνη.
3: Κάπου έλεος.
0: Είπε μπανάνα πατούσα
2: και μπαλάκια.
3: Και μπαλάκια, όλα μέσα.
8: Πες εδώ ωραίες πατούσες που έχω κάνει και από εδώ.
0: Μπανάνες πατούσες και μπαλάκια.
3: Μας ακούνε και ποδολάκια, έλεος δηλαδή.
0: Μπανάνα πατούσα. Πώς θες να τα ανοίξω, πώς το θέλεις, Ειρήνη, πώς θα το ξεκινήσω, τι να βάλω πρώτο.
7: Να ξεκινήσουμε από τη μπανάνα.
2: Όχι,
0: ρε. Ρε, πατούσα.
3: Από μπαλάκια ήθελε.
0: Λοιπόν, μπροστά στην κάμερα.
2: Κατευθείαν με μπανάνα.
8: Με έχεις τρελάνει.
0: Δώσ' από και εμένα το τρεβάει ο Γιώργος. Άσ' το πω
3: εκεί πέρα. Άσε να κάνω εγώ. Έλα από εδώ. Και με τρώνε.
0: Πάμε. Λοιπόν.
8: Σε κινητό ο Γιώργος, χαρά τεράστια.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
2: Γιώργο δεν είναι δικό στο κινητό.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το νούμερο 4 Ειρήνη.
7: 4.
2: Α, έχει.
0: Ψάχνουμε το 1
2: και το 0.
0: Και το 0.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
7: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τα μπαλάκια και έχουν μέσα το 0! Ωρε φίλε!
2: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1.
0: Ωρε φίλε!
2: Ειρήνη, αν στα πατουσάκια είναι το νούμερο 1, 800 ευρώ είναι δικά σου.

0: Φράνσις.
1: Γλώσσα μπανάνα, σόβρακο ή ψάρι.
2: Σταμάτα
3: μωρέ. Σόβρακο.
1: Σόβρακο είπες.
3: Ναι.
1: Και μέσα στο σόβρακο είναι ο Άσος, ρε.
0: Έλα ρε.
3: Και το σκεφτόμουν.
1: Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό πάντα όταν έχετε δεύτερη ευκαιρία να βρίσκετε το σωστό.
0: Αμάν ρε εσύ.
1: Ο συνδυασμός σόβρακο, μπανάνα, μπαλάκια είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
3: Ειρήνη.
1: Αυτά μαζί δεν πάνε.
3: Παρακαλώ, Νάντζη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, φιλάκια πολλά.
2: Περίμενε καλέ για να ξεκινήσει καλά η μέρα σου. Σου κάνω ένα δώρο από Five Fashion.
3: Ναι, αμένα θα πούμε,
2: όχι. Χειρουχάρες, fivefashion.gr.
0: Είναι στυλάτο το κορίτσι.
2: Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
3: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σας
3: μέρα, γεια.

0: Θα στείλω στο φίλο μου το Θάνο πολλά φιλιά που θέλει να αντί για τη δουλειά να πάει να πιει ένα ποτάκι με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω σε ποια παραλία έχει κάνει ζέστη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Την άλλη εβδομάδα θα πάτε πάλι παραλία. Ναι. Να ξέρετε, έτσι λένε.
0: Ξεκινάει πάλι καλοκαίρι.
1: Έτσι λένε ότι θα έχει. Ωραία. Την εβδομάδα είναι λίγο
0: φθινοπωρινή. Θα τα μάθω.
2: Θέλω να κλείσω με μια Μύκονο φέτος.
0: Θέλεις, ε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Ανδριόπουλος, καλάθι γεμάτο κρέατα για άλλη μια φορά από τον Ανδριόπουλο που τόσο μα τόσο πραγματικά βοηθάει τόσες οικογένειες μέσα από την εκπομπή εδώ. Τόσος κόσμος βοηθιέται από τον οικονομικό προϋπολογισμό για το λόγο το ότι απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο 6936-101022. Γράφετε Ανδριόπουλος και παίρνετε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Βέβαια, ουσιαστικά σας επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμάστε ότι ο Ανδριόπουλος έχει κάρτες επιβράβευσης για τα καταστήματα, οπότε μπορείτε πραγματικά να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε επίσης να πάρετε, να κάνετε αγορές με άνω των 30 ευρώ και να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι και γλιτώνετε πολύ χρόνο και χρήμα. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ωραία. Το combo back, το πρώτο combo και το δεύτερο combo που είναι ουσιαστικά.
1: Δύο κόμπι.
0: Δύο κόμπι, ναι. Ναι. Σωστά. Το ένα κόμπο έχει μέσα, ας πούμε, 1,5 κιλό καλαμάκια χοιρινά, πίτες και αναψυκτικά. Το άλλο κόμπο έχει σε φέτες γκούντα Γερμανίας, γαλοπούλα, ψωμί για τόστ και διάφορα άλλα πράγματα που τα βρίσκεται. Τα έχουν κάνει πολύ ωραία πακέτα για πολύ οικονομικές προσφορές. Οπότε κάντε μια βόλτα από τον Ανδριόπουλο που τα βρίσκεται όλα πάρα πολύ οικονομικά και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζει τον Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Σάξ Αρναούτου, βλέπω κάθε μέρα στις 8 παρα 10, τι θα γίνει σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες.

0: με τον Σάκη Αρναούτο.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 16 του μηνός σήμερα, Τετάρτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και σήμερα αναμένεται κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, η οποία θα δηληθεί προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις δυτικές περιοχές του νομού Αττικής, ενώ στα ανατολικά και στα ορεινά θα παραμείνει μέχρι και αργά το απόγευμα, χωρίς όμως θα είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, θα φτάσουν και τα 5 με 6 πολύ τοπικά πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, την Πέμπτη, Παρασκευή αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται γενικά καλός καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια. Το πρωί με τον υδράργυρο να παίζει γύρω στους 16 με 17 βαθμούς και τα μεσημέρια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως την Κυριακή αγγίξει παρόλα αυτά και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη, με σταδιακή εξασθένηση από εκεί και μετέπειτα. Και όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, εκτός από την Κυριακή, όπου θα σημειώσει μια πρόσκαιρη μικρή άνοδο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι το τραγούδι που μας έχει τρελάνει πραγματικά, το Bad Times, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ισμαήλ, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Δυστυχώς είναι από AI, αλλά είναι κανένα δύο τραγούδια AI που μας έχουν πάρει την καρδιά. Πριν πάμε στο παιδικό τραγουδάκι, ανέβασε ένα βίντεο χθες που βλέπω από το αγαπημένο site στο Instagram, το Real Brief, που έχει να κάνει με τα καινούργια χαρτονομίσματα που εμφανίζονται του ευρώ. Βέβαια, εγώ ερεθίστηκα από αυτή την ιστορία. Σταμάτα, Παναγία, ότι να πηγαίνει το μυαλό σου. Με ερέθησε το όλο πράγμα και ξανά έβαλα στο τραπέζι, όπως και όταν μίλησα με κάποιους ανθρώπους, για ποιο λόγο αλλάζουν τις φωτογραφίες, και θα μάθετε τώρα γιατί ακριβώς γίνεται με το ευρώ, και δεν φτιάχνουν ένα ευρώ χαρτονόμισμα. Γιατί κανένας Ευρωπαίος πολιτικός δεν βάζει μπροστά το να φτιαχτεί ένα ευρώ χαρτονόμισμα, όπως έχουν οι Αμερικανοί, το ένα δολάριο, που θα άλλαζαν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ και της οικονομίας και τον τρόπο της σκέψης μας στο ευρώ πάνω. Όχι ότι θα γινόταν καμιά τεράστια διαφορά, αλλά πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Λες και το κάνουν επίτηδες. Για ακούστε όμως λίγο αυτό, σας παρακαλώ, το ρεπορτάζ, παρακαλώ.
2: Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλάζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Τα σημερινά δείχνουν κτίρια που δεν υπάρχουν. Η γέφυρα στο πίσω μέρος του 50 ευρώ δεν είναι χτισμένη πουθενά, ούτε η πύλη στην μπροστινή όψη. Τα επινόησε όλα ένας Αυστριακός σχεδιαστής το 1996, κτίριο προς κτίριο. Ο λόγος ήταν πολιτικός. Το ευρώ αντικατέστησε 12 εθνικά νομίσματα και το καθένα έδειχνε τη δική του ιστορία. Στη δραχμή ο Κολοκοτρώνης, στο μάρκο η Κλάρα Σούμαν, στο φράγκο η Μαρί Κιουρί. Ένα υπαρκτό μνημείο θα έδινε αμέσως εθνικότητα στο κοινό νόμισμα. Μέχρι που ένας Ολλανδός σχεδιαστής τις έχτισε. Και τις 7, οι κάτοικοι μιας πόλης κοντά στο Ρότερνταμ τις διασχίζουν κάθε μέρα, βαμμένες μία-μία στο χρώμα του χαρτονομίσματός τους. Η αλλαγή που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μόνο αισθητική. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα σχέδιο, τόσο πιο εύκολα το αντιγράφουν οι πλαστογράφοι. Τα καινούργια θα αναγνωρίζονται και με την αφή. Θα αντέχουν στη φθορά, θα αφήνουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τελική φάση πέρασαν 10 προτάσεις σε δύο θεματικές. Η πρώτη είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και φέρνει πίσω τα πρόσωπα. Η Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, ο Μπετόβεν στο 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί στο 20 ευρώ. Ο καθένας δίπλα σε έναν χώρο πολιτισμού. Μια χοροδία, μια βιβλιοθήκη, ένα μουσείο. Η δεύτερη λέγεται Ποτάμια και Πτηνά. Μια αλκιώνα, ένας λευκοπελαργός, πάνω από ευρωπαϊκά τοπία. Η ψηφοφορία κλείνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε ποια θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και για πρώτη φορά, ό,τι δείχνουν μπορεί να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Εσείς τι ψηφίζετε, πουλιά ή προσωπικότητες?
3: Όχι πουλιά, αρέσει. Εντάξει.
4: Όχι, και εγώ δεν θα βάζα πουλιά.
0: Δεν θα βάζετε πουλιά. Ε.
5: Εγώ πουλιά θα βάζα.
0: Πουλιά θα βάζεις εσύ. Δεν θα θέλεις προσωπικότητες?
5: Όχι.
0: Και εγώ πουλιά θα βάζα.
3: Δεν κάτσες και τσίχλες.
0: Γιατί έτσι που σου φεύγουν από τα χέρια, σαν πουλιά είναι. Συγγνώμη τώρα, μου ήρθε να μην γίνεται να μην το πω. Μόνο πουλιά μπορεί να βάλουν. Ψηφίζω πουλιά. 21 Σεπτεμβρίου είναι η ψηφοφορία. The Real Brief, να πούμε ένα μεγάλο.
4: Ρε παιδιά, μπράβο να βγάλουμε χαρτονόμισμα του 1 ευρώ.
0: Το πάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται.
0: Το ζητάω εδώ και χρόνια. Στείλαμε πριν πόσα χρόνια. Πριν 5 χρόνια αυτή η εκπομπή.
4: 5 ρε. Ήμασταν στην ΙΜΑΚΟ ακόμα.
0: Αλήθεια. Στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έστειλα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το λέω, το στείλαμε σαν εκπομπή και το πήρα πάνω μου και ξαναπήρα τηλέφωνο και ξανά έστειλα και λέω, γεια σας, εργάζομαι στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, θέλω
5: ο
0: να μου απαντήσετε.
5: Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Σάκης εκεί
0: έχω,
5: τώρα που είναι.
0: Πίστεψέ με, έχω βάλει πάρα πολύ κόσμο πια. Το έχω πάρει πολύ στα ζεστά, ειδικά τώρα που αλλάζουν τα σχέδια. Αφού αλλάζουν τα σχέδια μπορούν να φτιάξουν και ένα καινούριο χαρτονόμισμα του 1 ευρώ. Κάνω αγώνα 6 χρόνια 7. Δεν πειράζει που είναι κρυφός αγώνας, αλλά αν φτιαχτεί πολλοί θα μου πούνε, Γρηγόρη, πολλά πράγματα αλλάξανε. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι όμως, γιατί είναι ώρα για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ! Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
6: Αχ, τι ωραία φωνή!
0: Πώς σε λένε?
7: Με λένε Ζήνα.
0: Ζήνα!
7: Ζήνα!
0: Ντίνα! Και από πού τηλεφωνείς?
7: Τηλεφωνώ από το Βοτανικό.
0: Πολύ ωραία. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ξέρεις?
4: Όταν γίνει.
0: Το ξέρεις, είσαι Παναθηναϊκός?
7: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Άρε
4: Πανάτα.
0: Να σου πω, αγάπη μου, και τι τάξη πηγαίνεις?
7: Πέμπτη πάω.
0: Πέμπτη, τι ώρα, και είναι αυτή η φωνούλα σου, σαν μικρή πριγκίπισσα μιλάς. Ποιο τραγούδι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
7: Το Die With A Smile.
0: Die with a smile. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο, γιατί είχαμε πει πέρσι τελειώνοντας την εκπομπή ότι εσείς τα παιδάκια που βγαίνετε στον αέρα, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο από αυτά που λέτε εκεί μεταξύ σας και γελάτε, να μας το λέτε και εμάς, να μας φτιάχνει το πρωινό.
7: Ναι, το θυμάμαι, το είχατε πει, αλλά δεν ξέρω κανένα καινούργιο.
0: Είσαι πολύ ευγενική.
5: Παπαλιό!
0: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον παπά και στη μαμά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είσαι τόσο ευγενική και γλυκιά. Αλήθεια. Έχεις αδέρφια?
7: Έχω ένα μεγάλο αδερφό, τον Μπάντι.
0: Πώς θα πάτε?
3: Τον Μπάντι.
1: Τον Μπάμπι.
3: Τον Μπάνι.
0: Τον Μπάντι.
1: Ντίνα και ο Μπάμπι, πεθαίνω.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, τα πάτε καλά.
1: Επιτέλους δεν ακούμε η Δανάη και ο Μενέλαος.
0: Ναι, Ντίνα και Μπάμπι.
3: Σίγουρα δεν σας λένε οι Άσουνα και ο Κάστη.
0: Να σου πω, Ντίνα μου, μαλώνετε με τον Μπάμπι?
7: Ναι, μαλώνω.
0: Πες μας την τελευταία φορά για ποιο λόγο
4: μάλωσα. Ναι, μαλώνω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο μάλωσα την τελευταία φορά, ας πούμε? Χθες, προχθές, για παιχνίδια, για ρούχα, γιατί?
7: Όχι, επειδή είδα τελείωνα από τον μπάνι για τα μαλλιά μου.
0: Αυτό, ρε φίλε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχω ζήτημα και με τον Αναστάση. Όταν, αν και ο Αναστάσης μένει με τη μαμά του, αλλά όταν, ας πούμε, έρχεται στο σπίτι, όταν φεύγουμε διακοπές, ο Αναστάσης κάθεται μισή ώρα, 45 λεπτά, φίλε, βάζει μουσική και χορεύει, κάνει πάρτι μόνος του μέσα στο μπάνιο. Εγώ, ας πούμε, τον ντουζ.
4: Μα είναι δυνατόν.
0: Εγώ κάνω, ρε φίλε, 5 λεπτά.
4: Και εγώ το ίδιο.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα. Και υπάρχουν άλλοι τύποι που κάθονται 45 λεπτά, ρε φίλε. Τι πλένουνε, δηλαδή, ειλικρινά. Εσύ τι να
1: πει. Ο Αναστάσης κάνει πάρτι μέσα στο μπάνιο.
0: Δεν έχει δει άνθρωπο να είναι πιο ευτυχισμένο όταν πλένεται. Ειλικρινά, εσύ τι είναι, πόση ώρα κάθεσαι στο μπάνιο? Όταν πλένεσαι, όταν κάνεις ντουζ.
4: 20 λεπτά, 25.
7: Ναι.
4: Για όνομα του Θεού.
0: Και βάζεις και μουσική?
7: Όχι, μουσική δεν βάζω.
0: Δεν βάζεις. Πού να σου στείλω βίντεο με τον Αναστάση, δεν το πιστέψεις. Είναι λες και βρίσκεται στο Σκορπιό στη Μύκονο. Λοιπόν, τι να μου βλέπω από μακριά να έρχεται ο Μπάμπης, ο αδερφός σου, με τον Αναστάση, το γιο μου, και με μια άλλη παρέα, και μπροστά τους να βρίσκεται ένας τύπος που έρχεται με ένα καράβι και έχει ένα γάντο στο χέρι, ένα μάτι κλειστό, ένα καπέλο και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Ντίνα?
7: Ο Καπετάνιος!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
3: Δεν σας τα παραγεί!
4: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: πάω σχολείο. Μην το φτιάξω αυτό το τραγούδι. Καλέ, ποιο είναι αυτό, Μπομπ Σφουγγαράκη. Ποιο είναι το παιδί, Μπομπ Σφουγγαράκη.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Και για να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος πάνω από το νομό Αττικής και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αφού ο Βαλάντης ξέρει τα πάντα, ξέρει και το μέλλον αλλά και το παρόν αλλά και το παρελθόν.
1: Παρακολουθείτε το Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατούν. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
4: Έλα Βαλαντάκο μου, καλημέρα. Αντράκι μου, όμορφο, τι έχουμε θέμα. Να, τώρα τον ακούμε.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Έλα ρε παιδί μου, τι γίνεται.
5: Καλημέρα, Παναγή, είσαι φοβερός.
4: Είμαι φοβερός.
5: Ακούω τα δύο φορά μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Εντάξει τώρα, σταμάτα.
5: Τι κάνω, όχι, μιλάμε το MP. Πάω σε ένα ψυχολόγο τώρα που έχει έρθει κάτω στο Ζεφύρι.
4: Ωραία.
5: Πολύ καλός, είναι, κάνω αυτά κατά κάτι δεκτό.
4: Πρόσεξε, μην είναι κανένα τσαρλατάνος.
5: Όχι, πολύ καλός, είναι και έχει βάλει σωστό δρόμο. Γιατί εγώ πάντα είχα ένα άγχος από μικρό παιδί. Αγωνόμουν, έβλεπα του άλλου πέρανε καλού βαθμού και αυτό μου το βρήκε ο ψυχολόγος. Πολύ είχε το άγχος της αχρηστίας, πως το είπε.
4: Γλυκούλη μου.
5: Γιατί ήθελα να γίνω άχρηστος.
4: Ναι.
5: Ναι, να γίνω να παίρνω 10 στο σχολείο και τα λοιπά και να κερδίζω τα όλα τα αυτά. Και αλλά την πολλή συζήτηση κατάλαβα ότι και αυτό το εφάρμοσε και στη ζωή μου, εγώ χωρίς να το ξέρω. Ναι. Μου λέει μπράβο, μου λέει, γιατί ξεπέρασες, μου λέει, το άγχος της αχρηστίας.
4: Ναι.
5: Και δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης, μου λέει, για να κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό.
4: Αλλά.
5: Εγώ δηλαδή τώρα με τη ζωή που κάνω κανονικά, έτσι έχω καταστήσει.
3: Α, εκεί το όριξε, ότι κυνηγάς το χάλκινο και το χρυσό επειδή έχεις πρόβλημα.
5: Αυτό και τα λοιπά, και μου βγήκε με ένα αντίδραση.
4: Κατάλαβα.
5: Και ενώ δεν αρίστευσα, έτσι στο σχολείο, παρόλα αυτά εγώ κατέκτησα και το χάλκινο
4: και το χρυσό.
5: Και τις σελίρες όμως.
4: Ναι.
5: Εντάξει, πουλάκι όλα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
3: Βαλάντη, έχεις περιουσία γενικά.
5: Είμαι φορτωμένος. Φορτόγκας είμαι πάρα πολύ. Είμαι και περίφημος γαμπρός είμαι εδώ στο Ζεφύρι.
3: Δηλαδή με βλέπανε πολλές
4: φορές. Πόσες φορές έχεις παντρευτεί, ρε Βάλα?
5: Κοιτάξτε, έχω κάνει αρκετούς αραβώνες.
4: Ναι.
5: Και τα λοιπάκι με έχουν λογοδώσει πολλές φορές.
4: Ναι.
5: Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, εντάξει, 6-7 γάμους έχω κάνει κανονικούς θρησκευτικούς.
4: Α, στην εκκλησία.
5: Ναι. Όχι, είχα μυστήσει εδώ.
4: Α.
5: Είχα μυστήσει ένα πολύ ωραίο, ναι, σε μια φάτνη. Είχα κάνει τρεις γάμους. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου χαμό στην Εθνική Οδό από ψηλά πια από την Κηφισιά, παιδιά. Και στον ανεβασμό εκεί πέρα στη διασταύρωση για να βγει για Κηφισιά είναι πυκμένα τα πράγματα. Στον κατεβασμό από την Κηφισιά ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία και μετά σπάει λιγάκι και μετά από Ήλιον μέχρι κάτω Περιστέρι ο κακός χαμός. Και ανεβασμό και κατεβασμό. Πολύ κίνηση εκεί πέρα στην Κηφισία όπως ανεβαίνετε εκεί στο ΚΑΤ. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, είναι πυκμένα τα πράγματα. Και στη διασταύρωση εκεί από Μεσογείο να βγει στην Κηφισία είναι πυκμένα τα πράγματα στην Πίνδου και στον ανεβασμό μέχρι στο Χαλάνδρι και λίγο κινησούρα στο τέτοιο να πούμε στη Βουλιαγμένη εκεί στην Ηλιούπολη μετά τη Δάφνη. Μην τρέχετε καθόλου. Έχει κάνει δύο κομμάτια τα κλασικά στην Αττική Οδό. Εκεί αχαρδέμε Μαρούση και μετά για Σταυρελίσια που να βγει για την περιφερειακή αμυντική. Και εντάξει, κουράστηκα τώρα. Πολύ δρόμοι.
4: Να σε ρωτήσω.
3: Πολύ δρόμοι.
4: Ισχύει αυτό που μου στέλνουν εδώ ότι και στου 7 γάμου σου φορέσει τα ίδια ρούχα.
5: Εντάξει, τι να βάλω. Κατάλαβε. Άμα είχαμε και το AI δεν χρειαζόταν να πάω καν. Βάζανε μια φάτσα εκεί, ένα κορμί να πούμε το τραπίτι και τελείω να πούμε.
4: Σωστό, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Έλα, καλημέρα, Βαλαντάκο μου, φιλάκια.
6: Για πολλά. 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
7: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
8: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στην πολιτική ρετρομάρα σου.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είμαστε, παιδιά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Με Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ μας, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται υπέροχα και γλυκά τόσο απλά.
2: Κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνή.
0: Ορίστε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τι έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Νάση?
1: Σήμερα έχετε γενέθλια του Σταμάτης Γονίδης, οπότε θα πάμε στο
4: Σταμάτη.
0: Καλημέρα και Σταμάτη.
4: Άρε Σταμάτη. Τους πιο ωραίους μάγκες.

0: ήρθες δίπλα.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Όταν η λογική σας υπαγορεύει άλλα, αλλά εσείς ακούτε τη φωνή της καρδιάς σας. Μάλλον πρέπει να αφαιθείτε, λέει, στα συναισθήματά σας και μην προσπαθήσετε να τους αντισταθείτε. Αφήστε τη λογική στην άκρη. Μην δείχνετε ευάλωτοι, αλλά αποδείξτε στους γύρω σας ότι μπορείτε να κάνετε πολλά.

0: τα ταυράκια. Προσέξτε κάθε βήμα σας, γιατί έχετε πολλά να σκεφτείτε πριν αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα συνεχίσετε τη ζωή σας. Διορθώστε όσο μπορείτε τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τα. Έτσι. Καλώς θα γίνει. Δεν
1: πέταξε. Για ξανά καλά να ξέρω. Μα κάνεις τεστ, κάνεις αγωνίδες.
2: Ναι. I love you.
0: Έλα.
2: Έλα.
0: Περνάω στα διδυμάκια. Μουα. Εάν προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους με το ζόρι για την ορθότητα των αποφάσεών σας, δεν θα καταφέρετε τίποτα, καθώς μόνο οι πράξεις σας μπορούν. Αφήστε τα λόγια μόνο με πράξεις στα διδυμάκια. Αφήστε στην άκρη την ανταγωνιστική σας διάθεση και σας θέλω λίγο πιο ομαδικούς. Δουλέψτε λίγο ομαδικά. Live στο Νάνση Αντωνίου αλλά και στο Σφαίρα Radio, έτσι για όσους θέλουν από εκεί και για όσους θέλουν από εδώ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
1: Καλημέρα Ρόκη, καλημέρα Ακόστο, Κατερίνα.
3: Καλημέρα στο Ρόκη, πρόσεχε τα σκαλιά.
0: Καλημέρα στη Γιάννα από Θεσσαλονίκη. Στον Κώστο, το νοσοκομείο του Ρίου. Γεια σου Σάσα, γεια σου Μαριάνθη. Γεια σου Ρόκη. Καλημέρα στη Σύρο, στο Αγρίνιο. Το Βόλο.

0: καθαρίζει ο άνθρωπος.
1: Γεια σου Κλεοπάτρα. Γεια σου Διαμαντούλα.
0: Καρκίνος. Από το να μεγαλώνετε την ανασφάλειά σας επειδή κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα απομακρύνονται από κοντά σας, προτιμήστε να δείτε μήπως κάνατε εσείς κάτι λάθος. Μήπως πρέπει εσείς να τα φέρετε κοντά σας. Δώστε σημασία στις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό.
1: Γεια σου.

0: Είμαι σίγουρη για το τι πάνε να κάνουν αυτοί οι δύο.
1: Και καλά κάνουν.
0: Θα θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα από πίσω μας έχω, έχω ένα παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος με τον Γρηγόρη πάνε από πίσω μου τώρα εδώ πέρα να κάνουν σχέδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο που κάνει δουλειές. Λιοντάρια. Έρχονται παιδιά και νομίζω ότι δεν τους έχω δει. Μπείτε τώρα στο live να δείτε τι θα κάνουν τα σούργελα. Αυτοί νομίζουν ότι δεν τους βλέπω.

0: Παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Όσοι έχετε όμως TikTok, μπείτε να δείτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει. Να είσαι Αντωνίου. Βλέπετε τι κάνουνε. Νικόλα, το τραβήξε από εδώ. Θα περάσω στα λιοντάρια.
1: Περνάω στα λιοντάρια.
2: Αυτά που ζήσαμε.
0: Κάνει το λιοντάρι. Λοιπόν, η επιτυχία που επιθυμείτε διακαώς εδώ και καιρό δεν είναι άπιαστο όνειρο. Μη χάνετε την αισιοδοξία σας, αν αργεί να έρθει, ίσως κάθε εμπόδιο να είναι για καλό. Μη γυρίζετε συνέχεια στο παρελθόν σας, γιατί το μόνο που καταφέρνετε είναι να μελαγχολείτε.
1: Τελείωσα με τα

0: Ζήσος.
1: Γεια σου πατρίδα. Συνεχίζουμε παρθένους. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Αναμφίβολα θα νιώσετε πιο ανακουφισμένοι, καθώς οι εκαθαρίσεις στη σχέση σας θα σας βοηθήσουν αυτό το μήνα να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Κάτι σας βασανίζει εδώ και καιρό τους παρθένους. Κανονίστε την πορεία σας. Είναι προτιμότερο σήμερα να μείνετε στη ρουτίνα σας παρά να διακινδυνεύσετε τα κεκτημένα σας. Τέλειο ήταν, τέλειο. Αλλά βλέπεις Γιώργο, έχω ακόμα τον άνθρωπο πίσω, ε.
2: Γεια σου Γιώργο.

και την κοράκλα σας και όλα τα καλά. Δυστυχώς λοιπόν, πολλές φορές μια διαφορετική γνώμη μπορεί να σας ξεμπλοκάρει από πολλά πράγματα. Γι' αυτό όταν νιώσετε ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο, ζητήστε τη συμβουλή ενός καλού σας φίλου. Μείνετε αμέτωχοι σε μια συζήτηση που δεν σας αφορά, γιατί μετά θα έχετε θέμα. Μείνετε μακριά από κουτσομπολιά δηλαδή.

0: έτσι.
1: Όχι, ξέρω, θέλω να βάλει το μια αγάπη που τελειώνει.
2: Δυο μισή και
1: Σκορπιός.
2: Τρεις και ακόμα.
1: Περνάω στο ζώδιό μου. Για να δω τι λέει σήμερα. Μετρήστε τα λόγια των άλλων και κρατήστε τα πιο χρήσιμα, χωρίς να πιστεύετε οτιδήποτε μπορεί να ακούσετε, γιατί πολλά από αυτά θα είναι ανακρίβειες. Σήμερα θα μου πουν βλακίες κοινώς. Προσαρμόστε ξανά όποιο κεφάλαιο της ζωής σας δεν πάει τόσο καλά όσο θα θέλατε. Θα το λύσουμε. Γεια σου Δήμητρα.

0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Ένας έρωτας σκοτώνει τον εγωισμό.
0: Έλα!
2: Άλλα!
0: Δεν είχε.

0: έχετε φασαρίες και αναστάτωση στα οικογενειακά σας, αποφύγετε οποιαδήποτε προστριβή, ακόμα και αν οι άλλοι σας προκαλούν. Μην κρίνετε φανειακά τα γεγονότα παρασυρμένοι από επιπόλαιες κρίσεις. Δεν σας θέλει επιπόλαιους.
1: Καλημέρα και στην Πάργα, καλημέρα και στο Δερβαίνι.

0: Σταύρος, καλούδι το ζώδιό σου.
1: Παρακαλώ.
0: Αποκαλύψεις που θα γίνουν και θα αφορούν σημαντικές πτυχές της ζωής σας θα σας οθήσουν να αποφασίσετε να κάνετε ριζικές αλλαγές. Θα έχεις αποκαλύψεις σήμερα. Με τη βοήθεια της διπλωματίας μπορείτε να ξεμπλέξετε από περίεργες καταστάσεις. Διπλωμάτης και θα μάθεις και πράγματα σήμερα. Έλα.
1: Καλημέρα και στην Κάρπαθο.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία, αλλά σε μακριά.
0: Είναι αμαρτία.
2: Είναι κρίμα και αμαρτία.
0: Μακριά.

0: άλλα τραγούδια έχω.
1: Έχω πετάξει μαζί σου.
0: Άλλο.
1: Και έβαλα εγώ το έχεις θέματα. Τώρα τα ξεχνάς, το βαλά.

0: Τολμήστε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και απελευθερωθείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, σας αγχώνουν και σίγουρα δεν σας ταιριάζουν. Φροντίστε να είστε γενναιόδοροι με ανθρώπους που τους θεωρείτε αναντικατάστατους. Αυτούς που τους θεωρούμε αναντικατάστατους να τους το δείχνουμε, έτσι. Όχι να το παίζουμε.
1: Σουλία.

με τα ψαράκια. Κάντε υπομονή και όλα θα γίνουν στην ώρα τους, εφόσον είναι προφανές πως δεν μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε. Μια παροδική κρίση στα αισθήματά σας δεν πρέπει να γίνει αιτία να απομακρυνθείτε. Μια κρίση δεν απομακρυνθούμε κιόλας. Συμβαίνουν και αυτά, ρε παιδιά.

0: με πέταξε.
1: Ναι, γιατί σταμάτησε να μην το ξανακάνεις. Γιατί γουστάρω να μην. Στο TikTok, παιδιά, μου αρέσει. Σε πετάει άμα κάνεις. Πώς το λένε αυτό.

0: Σύντομα για break και ερχόμαστε.
1: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
2: Σφαίρα.

0: λοιπόν, Who Can It Be Now, Men at Work, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Κάπου στα 12 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας έχουν έρθει πάρα πολλές φάρσες και ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία και για γενέθλια και για φάρσες και για διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε αρχίζει να μπαίνει αυτό που λέμε, να μπαίνουν οι πρώτες πίθες για μια χρονιά που θα είναι συγκλονιστική, πρώτα ο Θεός, με διάφορα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί έχουμε δίλημα ζωής. Φάρσα θα την προσπαθήσουμε λίγο αργότερα μετά τις 9. Για να την κάνουμε, ήδη τώρα αρχίζουμε και σκεπτόμαστε διάφορα πράγματα. Αλλά πραγματικά έχουμε εδώ είναι
1: παραδείγματα. Μπράβο, παιδιά, που στέλνετε φάρσες. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φύγαμε για δίλημα ζωής, γιατί είναι ένα δίλημα που μας έμεινε, εμένα τουλάχιστον. Που το διάβασα, speechless.

0: Λοιπόν, το μήνυμα λέει: παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γλύφει καθόλου?
0: Όχι, δεν γλύφει καθόλου. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια είσαστε η εξάρτησή μου η πρωινή και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει το καλοκαίρι για να ξεκινάτε.
1: Άρα
0: γιατί
1: γλύφει.
0: Είσαστε μια καταπληκτική παρέα. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας γράψω το όνομά μου. Λέγεται με π.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα.
1: Πι.
0: Λέγεται με πι. Θα σας πω πι. Πι. Σκέτο πι. Ένα πι. Λοιπόν, ό,τι συνέβη, χθες το έστειλε το μήνυμα, ναι. Ό,τι συνέβη, συνέβη την Κυριακή το βράδυ. Άρα σήμερα είναι
1: Τετάρτη.
0: Τρίτη.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη. Χθες δηλαδή το έστειλε το μήνυμα, άρα τη Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε τη Δευτέρα για μια μέρα πριν.
2: Τι σημασία έχει, ρε παιδιά?
0: Υπάρχει λόγος γιατί το λέει τώρα.
1: Πι.
0: Παντρεμένη.
1: Πι. Ωραία.
0: 12 χρόνια.
1: Α. Άρα
0: με δύο παιδιά.
1: Καμιά σαρανταριά περίπου αυτήν την κόβω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Την Κυριακή απάτησα τον άντρα.
1: Ξεφτύλα. Πού σου.

0: άρεσε πάρα πολύ.
1: Ανήμερα του Σταυρού.
0: Παραμονή του Σταυρού.
2: Έκανε το Σταυρό της και προχώρησε.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνω. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει, να βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση και να υπάρχει αδρεναλίνη στο φουλ.
3: Σκάσε γιατί με έχει εκνευρίσει.
1: Πες τις μπλεωρές.
0: Θα σου δώσω πετάξι μου.
3: Εξόλης και προόλης. Έλα.
1: Γιατί μου
3: πειράζει. Εξόλης και προόλης. Πρωί-πρωί. Άιντε.
1: Μα το πανηγυρίζει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι τόσο καιρό έχανα που δεν το έκανα. Γιατί αυτή η διαδικασία.
4: Σταμάτα με την ιερέδολη, σταμάτα!
0: Γιατί αυτή.
1: Όχι χαρακτηρισμό στην πίπα, παρακαλώ.
0: Γιατί αυτή η διαδικασία του να απατάς τον άντρα σου.
2: Που το έχεις δει γραμμένο.
0: Του να απατάς τον άντρα σου και να υπάρχει αυτό το άγχος της αδρεναλίνης, αν σε πιάσει ή όχι, είναι καταπληκτικό.
1: Κάνε πάλι τζάμπι.
2: Α, αυτή το κάνει για την αδρεναλίνη. Ναι.
0: Δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Το έκανε πρώτη φορά την Κυριακή. Από εκείνη την ημέρα σκέφτομαι πώς θα το ξανακάνω.
2: Με τον ίδιο.
0: Δεν γράφει τίποτα άλλο.
2: Με τον ίδιο να το ξανακάνει με άλλο.
1: Προφανώς με τον ίδιο.
2: Γιατί μπορεί να
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα μικρό ύμνο στην απάτη. Πρώτη φορά, γι' αυτό ξέρεις λέει παθασόκ.
2: Τι θέλει εμείς να της πούμε.
1: Το πανηγυρίζει.
0: Τίποτα, το πανηγυρίζει, δεν θέλει να της πούμε τίποτα.
1: Μήπως θέλει να ακούς τα πινελίκια της.
0: Μπορώ το πανηγυρίζει.
2: Μήπως ανεβαίνει η αδρεναλίνη με το βρίσιμο.
3: Σε αυτό το δίλημα μπορώ να μην μιλήσω, γιατί αν μιλήσω...
0: Γιατί, μίλα, όχι, μίλα, σ' ακούει.
3: Όχι, να
0: ακούει. Όχι, μας ακούει κάθε πρωί και φανατικά, μίλα. Καταρχάς γιατί τη βρίζεις.
1: Είναι κολλημένος, είναι αρτηριοσκληρωμένος.
2: Ρε Παναγία, αφού η κοπέλα της ανεβαίνει η αδρεναλίνη, γουστάρει.
3: Ναι, καλά.
1: Πες τι θέλεις, ακούεις.
3: Για μένα, ωραία, θα πω δύο...
1: Ναι.
5: Ακολουθούν παροχημένες απόψεις από τον Πανάκη Τζοτζάτο.
3: Ας πείτε με πουριτανό, πείτε με παροχημένο, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Πείτε με αλήτη.
1: Είσαι από πουριτανή οικογένεια.
3: Μπράβο. Για μένα θα έπρεπε να ντρέπεται, είναι ξεφτυλισμένη, δεν σέβεται.
1: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα τουλάχιστον. Ούτε σ' ακούει σου λέω.
3: Να σε μιλάω, σε πρώτα. Πει λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι. Είναι ξεφτύλα αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν σέβεσαι τον άντρα σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Δεν έχεις όριο, δεν έχεις ηθικούς φραγμούς μέσα σου. Οπότε για μένα, άνθρωποι που δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Ναι,
3: παιδί, χαραμίστε. Πρέπει να είναι στην τηλεόραση τώρα να
2: πιάσει
3: ένα πόστο εκεί να.
0: Να
3: τον χαίρομαι.
0: Σέβομαι την αύξηση.
3: Ναι,
0: εσύ
3: αυτό.
0: Που κρίνεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα που κάνει δεν είναι καλό.
3: Ναι.
0: Εσύ που κρίνεις έτσι με αυτή την κατάσταση.
3: Είσαι
0: τόσο δηλαδή.
3: Μπορώ να δεχτώ τα πάντα. Μπορώ να δεχτώ το ότι είχα πιει. Έκανα μια βλακεία.
0: Τι?
3: Έτυχε. Το οτιδήποτε.
0: Α, αυτά τα δέχεσαι.
3: Αλλά αυτό το τόσο πάθος. Το εγώ τι έχανα και θα το ξανακάνω. Σιγά μου, ηρέμησε λίγο.
0: Μάλλον,
3: ωραία. Άμα
0: πολύ.
3: Λοιπόν σου άρεσε πολύ και θες να το ξανακάνεις, θα πας ντόμπρα και τίμια και θα πας στον άντρα σου και θα του πει ένα σπορ.
2: Και ποιο μακερατόνι, αφού αυτό ξαναβάζει την αδρεναλίνη.
3: Μου τέλειωσε.
0: Για να παίξει
2: κουβέντα. Άρα
3: γούστο. Λοιπόν σημαίνει.
0: Τη αρέσει, ότι... αρέσει το παράνομο!
3: Δεν έχει.
0: Τη αρέσει το παράνομο!
2: Το κλεμμένο!
3: Άρα λοιπόν δεν έχει ηθικού φραγμού.
2: Έλα ρε Παναγιέ, δεν έχει κερατώσει ποτέ.
3: Φυσικά. Αλλά δεν έκανα με τόσο.
2: Α, δεν το έχει κάνει.
3: Άκουσε με λίγο. Δεν το έκανα με δεν το έκανα με τέτοιο πάθο. Να έχω δύο παιδιά και να πω εγώ θα το ξανακάνω και μ' άρεσε και τον έπιασα και
0: δεν γίνεται.
2: Αυτό μπορούμε να το έχουμε σε βίντεο.
0: Αυτό μπορεί να το έχουμε. Το γουστάρισε, γουστάρισε. Από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Το θέλω σε μήνυμα.
0: Γουστάρισε η τύπησα που το έκανε. Που μετά έπρεπε να πάει κρυφά στο σπίτι να κάνει μπάνιο. Να μην την πάρει χαμπάρι.
3: Τη βρωμιάρα. Ποιο και τη βρωμιάρι ήταν αυτό.
0: Ρε βλάκα, σε ακούει σου λέω.
3: Άσε με τώρα.
0: Δεν έχει τα γκάτσα να τα πει έτσι.
3: Ξεπλήθηκε. Ξεπλήθηκε, έκανε και μπουκώματα. Άσε με τώρα.
2: Ρε Παναγίμη, είσαι λίγο υπερβολικός.
0: Γιώργο, πες την άποψή σου λίγο.
3: Σας το είπα, αφήστε με εμένα σε αυτό το δίλημα.
5: Γιατί το πανηγύρισε εμάς τώρα, εμάς βρήκατε τώρα.
3: Ναι ρε Γρηγόρη τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Δεν ήθελε κάπου να το πει.
3: Κι άλλο είναι να πεις το έκανα γιατί έτυχε, γιατί δεν το.
5: Παναγή.
3: Τα δέχομαι όλα. Γιατί δεν μπορούσα να το συγκρατήσω.
0: Άρα, συγγνώμη λίγο. Άρα την αλήθεια δεν τη δέχεσαι.
5: Ναι.
0: Η αλήθεια
3: φυσικά και τη δέχομαι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα στον κόσμο.
0: Όχι, η αλήθεια
3: αλλά ντόμπρα και τίμια.
2: Ντόμπρα και τίμια μας το στέλνει.
0: Απάντησε μου λίγο. Αν το πει.
3: Ναι.
0: Θα χωρίσει.
3: Σωστά.
0: Άρα δεν θα είναι παράνομο. Ναι. Τη αρέσει.
3: Μα είναι ανήθικο το παράνομο.
0: Τη αρέσει η παρανομία.
3: Μα είναι ανήθικο.
0: Δεν μα λέγατε. Τη αρέσει να είναι παράνομο.
1: Κουστάρει
0: το παράνομο.
5: Εγώ σκέφτομαι τώρα εκείνη.
3: Άρα είναι ανήθικη.
0: Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που γουστάρουν και αυτοί
1: να είναι παράνομη.
5: Και σκέψου για να το στείλει σε εμά να το πει, σημαίνει ότι όλο το περιβάλλον τη είναι Γρηγόρη. Λίγο περίεργο. Δεν μπορούσε να το εξωτερικεύσει.
3: Δεν μπορεί το μυαλό μου να ακουστεί και να, δεν μπορώ να δεχτώ.
1: Εγώ θα ζητήσω, εγώ θα ζητήσω τώρα τηλέφωνα στον αέρα.
3: Δεν μπορώ να δεχτώ το ότι τον πατέρα των παιδιών σου ή τη μάνα των παιδιών σου αντίστοιχα μιλά έτσι και κάνει αυτά. Δεν σέβεσαι τον πατέρα των παιδιών σου.
1: Εγώ ξαναλέω. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε με σένα. Το ζήτημα είναι ότι η τύπησα βγαίνει και λέει γουστάρω το παράνομο.
5: Ήθελα να το φτιάξω. Μου αρέσει.
2: Ζήτω το παράνομο.
1: Ναι, γουστάρω το παράνομο. Το γουστάρω.
5: Ζήτω τα.
1: Τι
5: ζήτω
1: η Ελλάδα.
2: Να σα πω κάτι.
1: Τα παράνομα. Ποιο όπα τα ζει.
5: Τα παράλογα λέει.
2: Τα παράλογα,
1: ναι. Λοιπόν, γουστάρω τα παράνομα. Θέλω τώρα να ζητήσω να βγουν τηλέφωνα
2: στον αέρα. Να σα πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ξετσίποτη.
1: Μπράβο, Νάντσι.
2: Αλλά θα την υπερασπιστώ μόνο και μόνο για να σε ακούω να τα λε.
5: Εγώ θα υπερασπιστώ μόνο την ανάγκη να το εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα.
3: Γιατί δεν ανήθηκε.
5: Όχι, Παναγία
2: συναντούσαμε στον δρόμο θα τη φτύνα.
3: Στη Μούρη, χλέπα. Πού πάρτε.
1: Ποιο είσαι εσύ που θα φτύσει έναν άνθρωπο άλλο. Α, δεν τρέπεστε λίγο.
3: Αυτά και ποια είναι εκείνη που κοροϊδεύει τον πατέρα των παιδιών τη. Μια ανήθικη.
2: Παναγία, το ξέραμε αυτό. Α, θα του τα καρφώναμε όλα.
3: Είσαι τρελή. Εδώ και τώρα σκέφτομαι.
1: Λοιπόν, ακούστε
5: λίγο. Άσχημα, ρε φίλε.
1: Περιμένετε, συγγνώμη Γιώργο.
5: Αν έκανε την επανάστασή τη.
1: Βγάζω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα 2-11-7-0-7-9-31. Δεν θέλουμε ονόματα. Οι άντρες, οι γυναίκες θα γουστάρατε, αφού η γυναίκα γουστάρει να κάνει παράνομα πράγματα. Ενώ ερωτικά. Έτσι, όταν είναι παράνομα.
2: Ξέρετε,
1: σκέφτομαι μόνο. Λίγο, να ξέρω τι λέω. Παράνομο εννοώ πάνω στη φάση τη σχέση. Έτσι, δεν είναι κάτι άλλο παράνομο. Να είναι να κάνει σεξουαλικές σχέσεις.
2: Ναι, κέρατο.
1: Αυτό είναι μόνο που
2: θα κλέψει.
1: Λοιπόν, ανοίγω.
2: Είναι ότι άμα μετά από 12 χρόνια.
1: 7-0-7-9-3.
2: Έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει
1: χωρίς ένα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Μπορεί να παίρνει καλά λεφτά, ρε Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή.
3: Μας το κλείσαν.
1: Δεν θέλουμε ονόματα.
3: Άσε να τα πω εγώ με την Άντζη.
2: Μπορεί να είναι πολύ πλούσιος.
1: Καλημέρα.
3: Τότε εντάξει.
1: Καλημέρα.
6: Μιλάτε.
1: Καλημέρα.
2: Αν είναι πλούσιος αυτός,
3: και να είναι και μικροτσούτσουνος.
2: Ναι, αυτός, τι, να τον κερατώνει τότε.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει.
2: Τότε ναι.
1: Καλημέρα.
6: Καθόλου.
1: Καλημέρα.
3: Παράκο Μπρεσέρο Χριστιανός, τι θες τώρα.
2: Μιλήστε ρε κύριε.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν θέλουμε όνομα κύριε, πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
6: Συμφωνώ με τον Παναγή.
3: Έτσι ρε αδερφέ.
6: Απόλυτος, γιατί αν
3: άμα.
6: Αν ο άντρας της θα πάσει, τι θα γίνει μετά, θα με σκοτώσει.
1: Όχι τέτοια βία, δεν είμαστε κατά της βίας και αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέμε, όχι τέτοια πράγματα.
6: Συμφωνάμε. Αλλά άμα την τσακώσει όμως.
1: Άμα την τσακώσει ο άντρας της, τι
3: να την χωρίσει.
1: Από ό,τι φαίνεται, αγαπημένη κύριε, αυτό της αρέσει. Η επικινδυνότητα. Θα χωρίσουνε, τι να κάνουνε.
6: Ναι, αλλά
1: συγγνώμη που δεν το δικαιολογείτε ότι κάποιοι άνθρωποι τη βρίσκουν όχι, έτσι με την αδρεναλίνη να είναι στα άκρα.
2: Δεν συμφωνάμε.
6: Όχι.
1: Δεν συμφωνάμε.
6: Εγώ συμφωνάμε με τον Παναγίδη.
3: Συμφωνάει με εμένα.
1: Συμφωνάει με εσά. Ωραία, δεν θέλετε. Δηλαδή, εσείς άμα σας έλεγε να κάνετε κάτι παράνομο μια βραδιά μαζί της, δεν θα πηγαίνατε.
6: Όχι.
1: Γιατί.
6: Αν είναι παντρεμένο, όχι.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παρόλο που υπάρχει λίγο ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε γλυκύτατος. Πολύ παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο στον αέρα. Μήπως υπάρξει κάποια άλλη άποψη που να λέει κάποιος εγώ γουστάρω παιδιά να είμαι παράνομο με την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αυτός δεν κούκου.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Α, και εσείς και η γυναίκα είστε. Τι κάνετε, πώς σας
2: βρίσκουμε. Μας ψάχνατε.
7: Σας ψάχνουμε καιρό.
1: Να είμαστε ήρθαμε, θα με επιστρέψαμε.
7: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγή. Δεν γίνεται.
2: Έχει χαλάσει ο κόσμος, εγώ λέω.
7: Δέχομαι, όπως λέει ο Παναγής, το λάθος ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να απατήσει. Αλλά αυτό το εξακολούθηση είναι... Εξαπατάει.
3: Είναι ανήθικο.
1: Να ρωτήσω κάτι λίγο.
7: Είναι
1: ανήθικο
7: και εξαπατάει. Δηλαδή δεν σας πω.
2: Έχετε κερατώσει ποτέ?
7: Όχι.
1: Σκεφτήκατε ποτέ να το κάνετε?
2: Πέσαμε σε ηθικιά πολύ.
1: Πέρασε ποτέ, ήρθε ποτέ, βρεθήκατε ποτέ σε δίλημα?
7: Ήμουν πάντα της άποψης ότι αν σου μπει η ιδέα πάει να πει ότι το άλλο έχει τελειώσει. Οπότε και θα χωρίσει.
1: Να σας πω την ειλικρίνειά της σε έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά. Ότι το λέει.
2: Σε ποιον το λέει, άρεσε. Δεν το είπε στον άντρα της.
1: Το λέει με στον εαυτό της καταρχάς. Ότι της αρέσει από το να κρύβεται.
2: Δεν το δέχεστε?
7: Την ειλικρίνεια να τη δεχτώ, αλλά συμφωνώ με τον Παναγίο ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή
0: να είστε καλά. Διακόφλη. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Και εσύ δεν το πες στον άντρα, στον εαυτό της το λέει. Μάλιστα. Ποια ειλικρίνεια.
0: Παρακαλώ, υπάρχει κάποιος που να γουστάρει την παρανομία, την ερωτική.
2: Θα κλέψω, θα το πω στον εαυτό μου.
0: Υπάρχει κάποιος που να θέλει, ας πούμε, με την κυρία να δημιουργήσει σχέση. Δεν θέλουμε να πείτε ούτε όνομα ούτε οτιδήποτε.
3: Ορίστε, ο φίλος μας ο Νίκος εδώ λέει: Παναγί μου, το αρχικό γράμμα το πει δεν είναι τυχαίο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Βγήκε στην τηλεόραση με τον κύριο από εδώ πέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κυρία Καρδίνα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
7: Γεια σου, Παναγί. Καλημέρα. Είμαι η Θάλια που στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
3: Γεια σου, Θάλια μου γλυκιά.
7: Λοιπόν, Γρηγόρη, πριν πω για το δίλημα, θέλω να έρθω να με προσλάβετε.
0: Ναι,
3: μου τα πέρα. Πήγε το πρωί στο Instagram η Θάλια.
7: Ναι, ναι, αλλά εάν δεν με πληρώνει ο κύριος πολίτης, θα με πληρώνεις εσύ από το Instagram σου.
0: Άμα σου πω τώρα τι θες να κάνεις, τι δουλειά θα κάνεις?
7: Να σου φτιάχνω τον καφέ.
0: Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Πόσα λεφτά θέλεις την ημέρα? Κάτσε να δω αν μπορώ. Πόσα
7: λεφτά? Ημέρα, ναι. Την ημέρα.
0: Ναι.
7: Την ημέρα 50 ευρώ.
0: Ορίστε. 50 ευρώ πρέπει να μου φτιάχνεις.
7: Ναι.
0: Μεσημεριανό.
7: Ναι.
0: Απογευματινό.
5: Και τα νύχια.
0: Βραδινό και ναι. Τα νύχια λέει όλες. Τα νύχια δεν θέλω. Αν τα φτιάχνεις όλα αυτά και είναι το φαγητό και το δικό μου και τη Νάνση.
3: Μα
0: και...
3: πάλι στο φαΐ το πήγε στο μυαλό.
0: Μα η γυναίκα είπε να φτιάχνω τον καφέ.
7: Εγώ και μόνο που θα είμαι εκεί μαζί σας και θα γελάω όλη την ημέρα. Τέλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μας λίγο για το δίλημα.
7: Εγώ, παιδιά, για το δίλημα θα σας πω. Είμαι κατά της απιστίας.
0: Αλλά.
7: Κατά. Δηλαδή τα συγχωρώ όλα σε μια σχέση. Την απιστία δεν τη συγχωρώ. Καλώς ήθελα να χωρίσει με τον άντρα της. Ο άνθρωπος κρίμα είναι, γιατί θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη γυναίκα από αυτήν.
0: Σωστό. Ναι.
7: Γιατί έξω υπάρχουν πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες. Καλύτερα να χωρίσει και να κάνει τη ζωή.
2: Δεν θέλει να χωρίσει όμως. Της αρέσει λίγο η αδρεναλίνη.
7: Της αρέσει η αδρεναλίνη, αλλά θα μπορούσε να το κάνει με εραστές αυτό. Να έχει 3-4 εραστές και να το κάνει.
2: Και ποιον θα κερατώνει?
3: Τον έναν εραστή με τον άλλον.
7: Τους εραστές.
2: Τους
7: και τον άντρα του.
3: Σωστό. Σωστή εκδοχή αυτή η Θάλια. Δεν έχει άδικο.
7: Θα έχει 15 εραστές και να τους κερατώνει τον έναν τον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, έχουμε γράψει ήδη σε
0: αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Λέω. Θα ζητήσω ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα. Μήπως και βρεθεί κάποιος παράνομος, ρε παιδί μου, που να γουστάρει και αυτός μια τέτοια φάση. Γιατί υπάρχει και αυτή.
1: Να πάρουν οι παράνομοι.
0: Ναι, μπορεί να πάρουν μόνο. Παρακαλώ,
1: μην παίρνουν.
0: Μην παίρνουν, δεν θέλουμε νόμιμους. Παράνομοι.
3: Χθε έστειλε και Εύα από την Πάρο.
0: Τι λέει.
3: Άμα λέει τι το έκανε ο άντρα τη, αν τη άρεσε, να τη ρωτήσουμε. Λέει την
5: πρόσφυγα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Μια ακόμη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
8: Good morning.
2: Καλλιόπη. Τώρα να μιλήσει με την Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Καλλιόπη, με παιδί είμαστε πάνω, έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
8: Gregory is, you are wonderful. Very wonderful.
2: Ήθελα να σου δείξω ότι έμαθα αγγλικά.
0: Fantastic, thank you. Να βρεθούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή αγγλικά, Θάλη.
5: Να πάμε στο Λονδίνο.
0: Να πάμε στο Λονδίνο, οι δυο μας. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Πόσες πρόβες θα έκανε η γλυκούλα μου για να σου πει you are wonderful.
3: Καλλιοπάκι μου, ψυχή μου.
1: Πού είναι το London?
2: Μάλλον τα 4 χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη τα ρίξε ιδιαίτερα.
5: Μου καμισάς.
0: Α, σήκωστε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν παίρνει άντρας, ρε παιδιά, σε αυτό το δίλημα κανένας να πει ότι μπορεί να γουστάρει λίγο. Καλημέρα, κυρία μου, πείτε μου εσείς πώς σας φαίνεται το δίλημα.
7: Θα σε απογοητεύσω, Γρηγόρη, δεν είμαι ανηθική.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα ανηθικότητας.
3: Όχι, ζήτημα ανηθικότητας.
0: Να πω λίγο κάτι, συγγνώμη τώρα. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
7: Σοφία.
0: Σοφία μου, συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι εκεί πέρα έξω δεν είναι ένας κόσμος αρκετός που απατάει ένας τον άλλον στους γάμους?
3: Καλά, φυσικά.
7: Πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί λέω πάμε να το κάνουμε λίγο τώρα να είναι κάτι σαν ουτοπία. Βγαίνουμε όλοι και λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
7: Όχι, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, παιδιά.
2: Απλά δεν της αρέσει.
7: Εμένα να μου αρέσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Απλά δεν σου αρέσει, δεν πέφτει από τα σύννεφα.
7: Όχι, δεν μου αρέσει. Εννοείται πως δεν μου αρέσει, γιατί αυτό που είπε και ο Παναγής και συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να υπάρχουν ηθικοί φραγμοί. Πρέπει να είστε άνθρωπος τέλος πάντων σωστός με τον εαυτό σου. Εκείνη αισθάνεται όμορφα με αυτό που κάνει.
0: Πρέπει να σας πω ότι
7: ναι.
0: Είδε και αυτή τη στιγμή που συμφωνείτε με τον Παναγή. Πρώτη φορά όλοι σε βρίζουν πάντα.
3: Πραγματικά.
2: Εδώ έμεινα εγώ αμέτωχη για να
0: δεις εμένα
2: θέλω να το ζήσω αυτό.
0: Άρα η άποψή σας είναι να χωρέσει.
7: Η άποψή μου είναι, ναι, εννοείται.
0: Γιατί μας ακούει τώρα, σας ακούει.
7: Αν θέλει να είναι σωστός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα να τα έχει καλά με τον εαυτό της, γιατί δεν ξέρω αν τα έχει καλά με τον εαυτό της, το ότι αισθάνεται μια χαρά, γιατί θα ανεβάσει την αδρεναλίνη όλο αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό που κάνει, ανεβάζει την αδρεναλίνη, αλλά ξέρεις και να προκαλεί.
3: Είναι και, και η άποψή μας δεν, δεν είναι μόνο ότι είναι. Η άποψή μας είναι ότι είναι ανήθικη και ότι αυτό που κάνει είναι ανήθικο και ότι πρέπει να το κοιτάξει λίγο. Δεν είναι μόνο το ότι πρέπει
7: αυτό
3: να χωρίσει.
7: Είναι μόνο σίγουρο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ο Νίκος διαφωνεί. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε ακούει τώρα η Πι έτσι κι αλλιώς.
3: Ξέρουμε ποια είναι η σειρά.
2: Γρηγόρη, τι γνώμη έχει.
0: Θα πω την άποψή μου. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά, καλό φθινόπωρο. Πάμε για ένα τηλέφωνο ακόμα. Μήπως και βρεθεί κάποιο.
2: Ένα αλλούδι Ζωλιανό να μα πείτε τη γνώμη σα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Έχετε επικεντρωθεί σε λάθος σημείο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Απ, κύριε, τι έχει, ποια είναι η αποψή σας για το δίλημα?
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαι από αυτούς τους παράνομους.
3: Είστε.
1: Νάτος.
0: Καλώς ήρθες.
3: Σε περιμέναμε.
1: Έλα, άνθρωπέ μου.
0: Δεν θέλουμε όνομα, δεν θέλουμε τίποτα, κύριε. Όποιος και να είστε, δεν μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η άποψή σας?
10: Είμαι σε σχέση. Παλιότερα όμως ήμουν ελεύθερος και είχα βρεθεί τέτοιο κατάσταση. Είμαι ειλικρινής, πρώτα δηλίασα. Αλλά όταν το έκανα, παιδιά, έχει απολαύσει, δυστυχώς. Συγγνώμη, Πανάκη μου.
3: Όχι, όχι. Προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς ήσασταν το πρόσωπο που κεράτωνε η άλλη τον άντρα της.
10: Ακριβώς.
3: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε. Η άλλη ήταν η ανήθικη, όχι εσείς.
10: Όχι, δεν μπορεί να την πει ανήθικη, γιατί.
3: Δεν μπορώ να την πω ανήθικη.
10: Όχι, γιατί ακούσαμε να σας πω ναι. Τον λόγο. Όταν ο άντρας της είναι ναυτικός και λείπει συνεχώς μήνες, τι θα κάνει?
0: Τι λέτε τώρα?
10: Να πες μου.
3: Μα τι λέτε τώρα, κύριε?
10: Όταν λείπει ο άνθρωπος 4 μήνες, 5 μήνες, Φανακή, τι θα γίνει?
2: Τι να κάνει?
3: Να τον χωρίσει και να κάνει τη ζωή της, κύριε μου. Τι είναι αυτό που μου λέτε?
10: Όχι, τον αγαπάει, έχει κάνει οικογένεια.
3: Όχι, δεν μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον κεράτω.
0: Τι αγαπάει, λιώνει. Λιώνει για τον αυτικό στα καράτσα.
10: Άλλο το σεξ, άλλο το σεξ, άλλο η αγάπη
0: άλλο,
10: για τον άντρα.
0: Άλλο ρε, ο άνθρωπος είναι επιπειραμένος.
2: Αυτό εγώ το δέχομαι. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
10: Ακριβώς, Νάνση μου, δυστυχώς.
2: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Έτσι είναι. Μάλιστα.
1: Άλλο το σεξ, άλλο.
3: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω αντίθετη άποψη και να διαφωνώ, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, δεν θα.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ και να μην έχεις συναισθήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Όταν γύρισε ο ναυτικός, συνεχίσατε ή σταματήσατε?
10: Εννοείται πως συνέχισε.
3: Όλοι. Άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα στέρησης.
0: Δεν ήταν θέμα δηλαδή θάλασσας.
10: Όχι, της άρεσε περισσότερο το ότι περισσότερο.
0: Της άρεσε περισσότερο όταν ήταν όλο.
3: Μα κύριε μου, το δέχομαι αυτό που λέτε. Τα πάντα μπορούν να.
10: Θα σας πω όμως το πιο χειρότερο ποιο ήταν.
3: Ναι.
10: Ότι στο σπίτι, ενώ κοιμόταν ο άντρας πάνω και εγώ ήμουν στο υπόγειο.
3: Α, και εσείς τώρα μου λέτε ότι η κυρία δεν ήταν ανήθικη, ήταν ηθική.
0: Όχι, της άρεσε η αλμύρα και ο ύπνος.
2: Στο υπόγειο τι είχε δωμάτιο?
0: Μα δεν είναι τυχαία στο υπόγειο έχει την καλύτερη θέα.
3: Το στάσιο.
10: Να σας πω τώρα, θέλετε λεπτομέρειες?
2: Θα ήθελα λίγες, η αλήθεια είναι. Αυτά δεν τα πετυχαίνει συχνά.
0: Έχω δει και δέκατη εντολή, Παναγία μου.
2: Λοιπόν, θα σε ονομάσω Γιάννη. Γιάννη. Θα σε ονομάσω Γιάννη.
3: Για πες τις
2: λεπτομέρειες. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, ο άντρας είναι πάνω στην κρεβατοκάμαρα, κοιμάται.
3: Έχει γυρίσει από Μοζαμβίκη.
10: Ακριβώς.
3: Μαδαγασκάρη.
2: Και σου λέει, έλα ραντεβού στο υπόγειο.
10: Χωρίς να ξέρω όμως είναι ο άντρας.
2: Α, δεν το ήξερες εσύ.
3: Άρα και εσένα εξαπάτησε.
10: Ακούστε με, ναι. Όταν πήγα,
3: ναι.
10: Μετά που φτάνουμε αρχίζει το νταβαντούρι, το ζέσταμα, ναι. Το θέρμανση.
2: Α, έκανε ζέσταμα.
10: Ακριβώς, το προθέρμανση, τότε μου το πετάει την μπάλα ότι ξέρεις
0: είναι πάνω
10: λίγο πιο
3: αυτό σιγά, είναι, σιγά,
10: σιγά, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω και κοιμάται.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ δεν φοβήθηκες, δεν φοβήθηκες, μη κατέβει.
10: Αυτό πήγα να πω, Νάνση, λίγο μου... Να μην πω, αλλά λέω δεν βαριέστε μια ψυχή άμα είναι να βγει.
0: Δεν είναι ψυχή, κάτι άλλο βγήκε.
2: Το βλέπω πολύ καρπέρα το Γιάννη.
0: Να κάνει το ψυχικό άνθρωπο.
3: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσένα αυτό μάθαινες ότι το έκανε η δική σου κοπέλα και ήσουν εσύ στη θέση του αυτούνου, θα σε πείραζε?
10: Θα είχα φύγει αρονάρ, ούτε πίσω να κοιτάξω.
3: Μάλιστα. Αυτό.
0: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γι' αυτό και δεν έχω κάνει σχέση μέχρι τώρα, παιδιά, να είστε σίγουροι. Δεν έχω κάνει πλέον σχέση σοβαρή. Γιατί δεν
2: ούτε καταλαβαίνω όμω ο Γιάννης είναι περιζήτητος. Ναι. Δεν έχει κάνει σχέση. Είναι ένας άντρας πολύ ωραίος.
3: Ο Γιάννης.
2: Έχει τις κατακτήσεις του και περνάει καταπληκτικά. Και χθες να σου πω κάτι. Άμα περνάς καλά έτσι, καλύτερα να μην κάνεις σχέση.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Και είναι να μην το βρει στον υπόγειο. Άμα το βρει στον υπόγειο το Γιάννη, δεν θα φύγει.
3: Δεν φεύγει εύκολα.
0: Δεν φεύγει εύκολα. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
10: Φίλια πολλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Πάντω θέλω σε αυτό το σημείο τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε από αυτό. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάτι που είπε ο Γιάννης. Και είναι, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή, συγγνώμη, για να πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί την ώρα που το έλεγε το σκέφτηκα. Είναι η ιστορία του Γιάννη αυτή, οπότε το δεχόμαστε, είναι κάτι που έζησε ο άνθρωπος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μια άλλη μερίδα πολλών γυναικών που είναι παντρεμένες με ναυτικούς. Που κρατάνε τα σπίτια και είναι πάρα πολύ ηθικές, έτσι. Γιατί αυτό ξέρει την ιστορία και στις ταινίες και στη ζωή. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι ναυτικός κάποιος για να τον απατήσει η γυναίκα του. Έτσι, μην λέμε τώρα, επειδή είναι κάποια επαγγέλματα που λείπουν οι σύζυγοι. Υπάρχουν γυναίκες που κράτησαν οικογένειες, ηρωίδες που κράτησαν οικογένειες με ναυτικούς και με ανθρώπους που έπρεπε να φύγουν και να λείπουν πάρα πολύ
3: καιρό.
0: Τα πιο δύσκολα πράγματα. Γιατί πάνω στην αστειότητα και στην. Συγγνώμη τώρα που θα λέτε. Εντάξει, τώρα στη μαλακία του καθενός. Ξαναλέω, δεν λέω για τον Γιάννη που είχε μια πραγματική ιστορία. Που θα μπορούσε να ήταν με οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά λέω πάνω στη μαλακία του καθενός που λέει ανέκδοτα, που λέει για ναυτικούς, που λέει για οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις, αναφέρονται πολλές φορές επαγγέλματα που στιγματίζονται λόγω του ότι απουσιάζουν οι γυναίκες τους. Ενώ αντιθέτως αυτές οι γυναίκες γίνανε ηρωίδες το να είναι και πατέρας και μάνα. Και να είναι ηθικές και να κρατάνε το σπίτι.
2: Και να πω και κάτι.
0: Συγγνώμη, να τελειώσω. Μέχρι να επιστρέψει ο άντρας. Οπότε θέλω να αφιερώσω με την καλή έννοια την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε αυτές τις γυναίκες που κρατήσαν τα σπίτια τους σαν ηρωίδες όταν οι σύζυγοι για οποιοδήποτε λόγο, ναυτικοί ή όχι, έλειπαν από το σπίτι καιρό.
2: Και εγώ, σαν γυναίκα, να πω σε αυτό το σημείο ότι πάντα κρίνουμε τις γυναίκες των ναυτικών και αν ήταν ηθικές και με το παραμικρό τους σχολιάζανε ή οτιδήποτε. Δεν είπαμε όμως ποτέ. Ή το συμπεριφερόμαστε με χιούμορ στο ότι αυτός είναι ναυτικός, θα έχει παιδιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Πόσο
2: δηλαδή,
0: άδικο είναι αυτό.
2: Πόσο άδικο, γιατί στον άντρα τα δικαιολογούμε
0: ναι,
2: όλα.
0: Άντρα θα έχει 10 παιδιά παντού.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι ναυτικός. Εντάξει, θα κάνει ο άντρας, θα πάει. Η γυναίκα και να μην πάει.
0: Είδες πόσο λάθος.
2: Έτσι και μεγαλώσαμε.
0: Και να ξαναπώ ότι υπήρξαν και πολλοί ναυτικοί που ήταν τίμοι και δεν έκαναν σπαθιά και γυρίσανε πίσω και έχουν όλοι, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι αυτά να σταματήσουν. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία του Γιάννη που την έζησε. Αλλά θα μπορούσε, από ό,τι φαίνεται, αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να ήταν ναυτικός ο άντρας της.
3: Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ναυτικοί που γεννιούνται τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό. Που έχουν γενέθλια τα παιδιά τους και είναι στον Ατλαντικό.
0: Για αυτές τις γυναίκες λοιπόν και για αυτούς τους άντρες. Για αυτές τις γυναίκες, τις ηρωίδες που μεγαλώσανε παιδιά και ήταν ηθικότατες. Και για αυτούς τους άντρες τα φιλιά μας και έτσι κλείνουμε αυτό το θέμα γιατί πολλές φορές περνάνε από το πράγματα από το μυαλό μας και καλό είναι να τα σχολιάζουμε γιατί αξίζει να πούμε και ένα μπράβο σε αυτούς που είναι ήρωες,
3: που
0: είναι ήρωες της καθημερινότητας.
11: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
12: Σφαίρα 96,6.
13: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
14: Ποτέ.
13: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρη.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
18: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι. Σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Να σας πω φίλιο και να σας πω εδώ παιδιά ότι το Οπερά σας περιμένει για αυτό το φοβερό και τρομερό μπρούκι που έχουν φτιάξει. Είναι, είπαμε, το Οπερά πάρα πολύ μπροστά και συνεχώς ψάχνει να βρει καινούργιες γεύσεις. Έγινε αυτός ο χαμός που έγινε και ο πανεπιστημιακός με τα viral φρούτα και μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά που ακόμα μπορείτε να πάτε βέβαια να τα δείτε, γιατί ουσιαστικά κέρδισε και τη μάχη των φρούτων στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί είδαμε πράγματα στο εξωτερικό που μας έφυγαν το κεφάλι και όμως εδώ μπορέσαν τα παιδιά και έφτιαξαν εφάμιλα, θα έλεγα και ο Αλέξανδρος μέσα στο Οπερά. Εφάμιλα φρούτα που έμειναν όλοι άναυδοι για το πόσο ακριβώς ήταν και στην κατασκευή αλλά και στη γεύση. Αυτή είναι η ομάδα εκεί πέρα του Οπερά. Έφτιαξε τώρα το φανταστικό μπρούκι, ένα συνδυασμό brownies με cookies. Αν δηλαδή πραγματικά θέλετε κάθε πρωί να έχετε ένα πολύ ωραίο, σαν μια τούρτα ουσιαστικά, αλλά μέσα σε ένα ταψάκι υπάρχει αυτό για να κόβετε ένα κομματάκι, να πίνετε με ένα ποτήρι γάλα ή να το έχετε στη δουλειά, θα πάρετε σοκ. Τρέχουν κυριολεκτικά τα σάλια σου όταν το συναντάς. Μας το φέραν την πρώτη μέρα, το άνοιξε εδώ μπροστά σας όσοι βλέπατε από εμφάνιση, το νόμιζα έτσι καμιά τούρτα εγώ με σαντιγί και με αυτά δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν ένα μπισκότο τεράστιο, φανταστείτε. Ένα μεγάλο μπισκότο.
1: Και ξέρεις που... τι, είναι σπιτικό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή περίμενα, εγώ στο μυαλό μου το είχα ξέσει επειδή είχα τις άλλες τούρτες κάτι σαν, αλλά είναι ένα τεράστιο μπισκότο που έχει μέσα σοκολάτα λιωμένη. Φανταστική δουλειά, μπράβο Οπερά. Ελευθερία Βενιζέλου 159 Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε και το καφέ σας πρωί-πρωί εκεί και τα παιδιά φτιάχνουν και υπέροχο πρωινό. Μπορείτε να αφήσετε το αμάξι σας λίγο και να καθίσετε 5 λεπτά να ετοιμαστείτε αν έχετε λίγο χρόνο ή τώρα να κάνετε μία στάση και να απολαύσετε όλο αυτό που φτιάχνουν εκεί. 6936 101022 για το μπρούκι που δίνουμε κάθε μέρα. Θα το πάτε σπίτι και να τρελαθούν όλοι.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετική η οθόνη του κινητού σου, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή κοιίτσες και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση και σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξέρεις λοιπόν ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πως έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Και ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων. Χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα, Acno Fix Foam βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα γιατί σήμερα έχει γενέθλια ένας ήρωας της ζωής. Θα σας πω ότι μετά τις 9.30 θα κάνουμε και φάρσα, διότι τον Γιώργο τον βλέπω έτοιμο. Μας έχετε στείλει αυτές τις φάρσες που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα τα σενάρια. Αλλά θα κάνουμε το εγχείρημα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Πω, τρεις φάρσες σε τρεις μέρες. Λοιπόν, παρακαλώ, θα μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα, που δεν ξέρω αν το περιμένει ή όχι.
1: Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένει. Τώρα θα ακούσετε λίγο, θα καταλάβετε δεν σας.
1: Έχουμε την γραμμή.
0: Νίκο. Αλεξάνδρα. Θα το σηκώσει.
4: Η κλήση σας προωθείται.
0: Μας το κλείσε.
3: Ναι, έκλεισε.
0: Μα ποιος μας το κλείσε η γυναίκα, έκλεισε η γραμμή.
3: Δύο φορές χτύπησε και πάτησε απόρριψη. Μήπως κάτι κάνει, κάποια δουλειά η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, τι απόρριψη μας πω. Έτσι, ρώτα αυτό είναι, δεν το έπαιρνα.
3: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ξαναχτυπάει.
0: Έχει ξαναχτυπάει.
1: Το περιμένει.
0: Ο μικρός πρίγκιπας. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιδί που είναι ένας ήρωας κυριολεκτικά, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σήμερα η γενέθλια. Ο μπαμπάς του, ο Λεωνίδας, και η μαμά του, η Αλεξάνδρα, είναι δύο ήρωες πραγματικά. Βέβαια, ο Λεωνίδας πάντα λέει ότι αυτή είναι ότι ο μικρός Λεωνίδας ουσιαστικά είναι ο ήρωας και είναι πραγματικότητα αυτή και ότι αυτοί πραγματικά τον συνεισφέρουν στον αγώνα του Λεωνίδα.
1: Του Γιώργου.
0: Του Γιώργου, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, το μικρό πρίγκιπα.
1: Για να χτυπάει τώρα, πάρουμε τον Λεωνίδα.
0: Μπαίνει στο Λεωνίδα. Λεωνίδα μου.
1: Προσπαθούμε
0: να πάρουμε τη σύζυγο να της πούμε χρόνια πολλά να χαίρεσαι το μικρό πρίγκιπα.
1: Αλλά δεν απαντάει η Αλεξάνδρα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να τον χαίρεσαι τα παιδιά σας όλα και πιο πολύ έτσι την αγάπη μας για το μικρό πρίγκιπα.
0: Να ρωτήσω λίγο, να πω λίγο κάτι και για τον κόσμο που μας ακούει, χωρίς να θέλω ούτε να το βαρύνω. Ναι. Ξέρεις πως είμαι τόσα χρόνια και ξέρεις πολύ καλά τι αγώνα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι ακροατής τόσα χρόνια. Όσο μπορείς να εξηγήσεις λίγο τον κόσμο τι συμβαίνει στο μικρό πρίγκιπα και ποιος είναι αυτός ο αγώνας που κάνει, γιατί είναι συνέχεια σε μια. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές το όνομά του, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα παιδί που περνάει το δικό του Γολγοθά. Και βέβαια είναι ήρωας γιατί τα καταφέρνει. Για να καταλάβει ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά λέμε, αλλά λένε δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το μικρό πρίγκιπα.
5: Ο Γιώργος έχει την ατυχία να έχει ένα σύνδρομο που λέγεται νευροειδωμάτωση, το οποίο βγήκε όταν γεννήθηκε. Το οποίο του επέφερε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, φέρνοντάς του 4 όγκους στο κεφάλι, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο ένας από αυτούς του αφαίρεσε την όραση, και ο άλλος παραλίγο να του πάρει τη ζωή. Είναι τόσο δυνατό παιδί όμως.
0: Αυτό να πούμε ότι βρίσκεται και είναι καθήμενο σε ένα αμαξίδιο. Αλλά το χαμόγελό του και η δύναμή του και συνεχώς όλο αυτό που κάνει. Γιατί ξέρεις, συνεχώς μιλάμε για το μικρό πρίγκιπα. Και επειδή έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, και ίσως κάποιος να λέει τι σημαίνει, ρε παιδιά, με το μικρό πρίγκιπα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα παιδί. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Γιώργος?
5: Σήμερα μπαίνει στα 9.
0: Στα 9. 9 χρόνια. Ταλαιπωρείται, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι, μέσα εισαγωγικά. Αν πούμε
5: 9
0: ότι...
5: χρόνια δίνει μάχη, Γρηγόρη.
0: Δίνει μάχη.
5: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Με αλλεπάλληλα χειρουργία, αλλεπάλληλες κρίσεις. Πολύ δύσκολα πράγματα με χημειοθεραπείες. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα δύσκολο δρόμο, γιατί πάλι ξαναεπισκέφθηκε τον Γιώργο πάλι αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
5: Και παρόλα αυτά όμως, αυτό το παιδί δεν έχει χάσει ποτέ το χαμόγελό του. Και σου είπα ότι στα τόσα άσχημα πράγματα που ακούμε καθημερινά,
0: και τόσο κακία πράγματα, και τόσο μίσος, ρε φίλε, πολύ κακία και μίσος, ρε σα.
5: Τόσα στενάχωρα πράγματα,
0: πολύ κακία και μίσος.
5: Είναι μια όαση για όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Να μπορέσουμε να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι, γιατί
1: είναι συγκεκριμένο.
5: Το παιδί αυτό δείχνει δρόμο.
0: Λεωνίδα μου, το ξέρεις ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή και είσαι κοντά μας, είμαστε εδώ για ό,τι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα λέμε τώρα στον αέρα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Λεωνίδας έχει όλον αυτόν τον αγώνα με τον Γιώργο μαζί με την Αλεξάνδρα. Δεν είναι όμως μόνοι τους, έχουν και άλλα παιδιά. Ότι ο γιος του πέρασε φοιτητής στη Λαμία, νομίζω.
5: Ναι.
1: Και ζητήσανε να είναι στην Αθήνα και δεν τους το κάνανε αυτό από το κράτος.
5: Ναι, δυστυχώς.
3: Λεωνίδα, θεωρείς ότι σε όλο αυτό τον αγώνα και σε όλο αυτό το βουνό που ανεβαίνεις όλα αυτά τα χρόνια, η πολιτεία είναι δίπλα σου?
5: Όχι. Παναγιώτη, δεν θέλω να στεναχωρήσω κόσμο.
0: Καθόλου. Πολύ.
5: Και δεν θέλω να σου. Θα καταλαβαίνεις από την απάντησή μου αν είναι μαζί μας.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά είναι ο κόσμος δίπλα του, ρε φίλε, και είναι και είσαστε εσείς. Είναι καθημερινοί άνθρωποι δίπλα, γείτονες, παιδιά, φίλοι, οι οποίοι μας δίνουν, ξέρεις, ψυχολογική υποστήριξη πάρα πολύ.
0: Να πούμε μου, βέβαια,
1: για να καταλάβουμε τι βιώνει αυτή η οικογένεια. Όταν έχεις ένα παιδί που θέλει και τους δύο γονείς σχεδόν συνέχεια, και ακόμα και τα αδέρφια του, κοντά του.
5: Ο Γιώργος, λόγω της απώλειας όρασης του, θέλει έναν άνθρωπο να είναι συνέχεια μαζί του. Η ηρωίδα μάνα του είναι όλες αυτές τις ώρες της ημέρας μαζί του.
1: Και δεν χάνει και ποτέ το χαμόγελό της η Αλεξάνδρα.
5: Και παρόλα αυτά που την βλέπεις, δεν βαρυγκωμάει ποτέ για το παιδί της. Είναι πολύ άξια γυναίκα.
1: Είναι πάρα πολύ άξια.
0: Και εσύ είσαι πολύ άξιος, Λεωνίδα. Συγγνώμη, θα σου το πω αυτό, γιατί έχεις όλο αυτό τον αγώνα. Έχεις να τρέχεις για τη δουλειά σου. Τρέχεις για τους άλλους πάρα πολύ. Είσαι εκεί πέρα με το βόλεϊ.
1: Δύο φορές μας έχει δώσει δωρεοεπιταγή σούπερ μάρκετ ο Λεωνίδας, για να δώσουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ποιος το κάνει αυτό?
5: Ο ένας για τον άλλον. Δεν αξίζει η ζωή μας. Αν δεν έχουμε.
0: Πες και για ποια ομάδα βολή είσαι, ρε Λεωνίδα. Πες και ποια ομάδα βολή.
5: Έχουμε ομάδα handball, όχι
0: βολή.
5: Ναι, είναι ο Γκάς Καματερού. Είναι στην Α1 γυναικών.
0: Που είσαι εκεί πέρα, που σε βλέπω, σου δίνει χαρά πολύ εκεί πέρα, σου δίνουν τα παιδιά.
5: Ναι, είναι το απάγιο μου, Γρηγόρη. Είναι το απάγιο μου. Γιατί ξέρεις, ξεφεύγει λίγο το μυαλό από τα δύσκολα.
1: Επειδή το είχαμε ξαναπεί, εγώ θέλω να πω ότι αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας, κάποιος υπεύθυνος, Ρε παιδιά, αυτή την οικογένεια, βοηθήστε την. Φέρτε αυτό το παιδί στην Αθήνα να σπουδάσει, να είναι κοντά στην οικογένειά του. Που περνάει αυτό
0: που περνάει αυτή η οικογένεια.
1: Που δεν περιγράφεται.
0: Όχι ότι δεν περνάνε και άλλες οικογένειες.
1: Να λέμε, ξέρουμε αυτή την οικογένεια τώρα και αφού την ξέρουμε, ας τη βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε άνθρωπος που θα έλεγε γιατί το κάνατε.
3: Και επειδή ξέρω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και έχει τύχει σε πολύ στενό κύκλο, ασχολείται με παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αν ακούει κάποιος, αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει.
0: Εδώ, Παναγία, δεν μιλάμε για τα παιδιά που έχουν. Αυτό το παιδί. Από τη μέρα που γεννήθηκε,
3: γι' αυτό το λέω,
0: τραβάει μια τεράστια δυσκολία. 9 χρόνια. Σήμερα γίνεται 9 χρονών ο μικρός πρίγκιπας. Και αν μας ακούει και κάποιος εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, αν μπορεί να βοηθήσει. Λεωνίδα, κάποια στιγμή θέλω λίγο να παρακολουθούμε. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε εμείς συνεχώς στα τηλέφωνα. Καταρχάς να το χαίρεστε. Καλό αγώνα. Είμαστε αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα, όπως ήσουν και εσύ εδώ. Αυτά που κάνουμε εκτός στον αέρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Άσε να μείνουν κάποιοι στις βρισιές και ας, όταν φύγουμε, άσε να τα λέει, θα πούν αυτοί που να πούν, αν θέλουν να πούν και κάτι. Λοιπόν, Λεωνίδα μου, σε χαιρετούμε, να είναι γερός.
3: Να δώσεις ένα μεγάλο φιλί από εμάς.
0: Ξαναλέω, αν μας ακούει κάποιο από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ή στο Instagram ή στο τηλέφωνο.
6: Ναι, μωρέ, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευαίσθητος, το έχει ξαναδείξει.
3: Πολύ, πολύ. Εγώ αυτό το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου.
6: Επειδή και εγώ
3: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εσείς τον γνωρίζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Δεν μπορώ όμως να μην λέω την αλήθεια. Έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο.
1: Είναι Υπουργείο
3: και ήταν
1: Παιδείας.
3: Δίπλα.
6: Εντάξει, όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Ο ένας θα βοηθήσει
0: ένα άνθρωπο. Ένας υπουργός. Λεωνίδα, φιλιά στη σύζυγο.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά για το μικρό πρίγκιπα. Χρόνια πολλά για το μικρό πρίγκιπα. Φιλιά, γεια σου.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολία.

0: DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
7: Σφαίρα 96,6.

0: εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10. Είμαστε έτοιμοι και για φάρσα, αλλά έχουμε και το beat the bomb. Οπότε πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μην πα αφήσουμε τη φάρσα για αύριο.
1: Α, τι αύριο, ναι.
0: Για αύριο καλύτερα. Βάλτε την Παναγή.
1: Πάντα την κάνουμε αύριο. Βάλτε την καρφί σου ζέτη κάπου.
0: Θα κάνουμε τη λίμα ζέτη.
2: Τι έγινε, καρφί
1: σου ζέτη. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον μου είναι παρατέταρτο.
0: Μα πει λόγω του τώρα με το.
3: Beat the bomb,
0: τι έκανε. Beat the bomb. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Τη φάρσα θα την κάνουμε αύριο και η φάρσα είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Οπότε μόλι σκεφτείτε κάτι σαν παρέα, σαν ομάδα, κάτι για το φίλο σας, για τον αδερφό σας, για τους γονείς σας, οι γονείς από τα παιδιά, ξαδέρφια, αδέρφια, έχει γίνει κάτι, κάτι περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε έχουν γίνει βέβαια, φανταστικές φάρσες που περιμένει, μια αυτό, ένα γάμο, μια βάφτιση, οτιδήποτε έχουν γίνει βέβαια, φανταστικές φάρσες που ήδη ξεκινήσαμε και

0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
1: Με λένε Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
1: Αυτή τη στιγμή στην Πετρούπολη.
0: Στην Πετρούπολη που έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
1: Έχουμε ξαναπαίξει φακέλους.
0: Φακέλους, και τι είχες κάνει?
1: Τίποτα. Είχα χάσει, αλλά είχα κερδίσει μια δωρεπιταγή θερμάνη.
2: Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Beat the bomb. Έχει την αγωνία. Φαντάζομαι εδώ. Εγώ τα ακούω που παίζουν οι άλλοι και έχω αγωνία που θα σκάσει βόμβα. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα.
1: Η αλήθεια να πει, λέω τώρα. Σταμάτα.
0: Για να δούμε τι έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Για να δούμε αν θα δώσει και σήμερα. Ελπίζω να πει stop πριν ακουστεί το Παναγί. Μπαμ.
1: Για να δούμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Τσίπικο.
2: Στα 49.
0: Κάτσε ρε παιδιά, δεν είναι και τσίπικο 50 ευρώ. Πώς θα κάνετε τα 50 ευρώ?
2: 50 ευρώ δεν είναι καθόλου
0: 50 ευρώ,
2: τσίπικο.
0: Πώς έγινε, τσίπικο, Νίκο?
4: Ναι, πέσει. Είναι δυνατόν.
5: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα τι κάνουμε, τι δώρο να σου δώσουμε εσένα?
2: Τι δώρο θέλεις?
1: Ό,τι θέλετε.
0: Τα ρούχα εκεί από το...
5: Από Five Fashion.
2: Θέλεις Five Fashion?
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, με.
2: Τι πρόβλημα έχεις, ρουχάρες? Έχει fivefashion.gr, fivefashion.gr. Τα ωραιότερα ρούχα στις ωραιότερες τιμές. Και τώρα αν θέλετε να φτιάξετε και την καρδαρόμπα σας, πραγματικά έχει, δεν τα προλαβαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνεις, Δημητρούλα, τώρα το κινητό σου. Κάνε και ένα follow στο fivefashion. Μου στέλνεις το κινητό σου για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
0: Παρακαλώ.
2: Στο Instagram.
1: Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σας πω λίγο γιατί τα σχολεία ξεκίνησαν και κάθε Σεπτέμβρη είναι και μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό, online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός. Θα το πεις να είσαι μετά, απλά τώρα επειδή πήγα χθες το απόγευμα και του λέω γράψτε μου κάτι. Και τι μου γράψε, φίλε?
5: Τι σου γράψε?
0: Γράφει το χαρτί και μου το δίνει.
5: Τι έγραφε?
0: Νάνι, το όμορφο το παιδί, νάνι, μη γελάζε.
2: Είπε το όμορφο το παιδί. Μα δεν κολλάει στην...
0: Ωραία, πες τι και τεγού, τι κολλάει με τον Νάνι.
2: Νάνι, το μωρό μου κάνει, νάνι.
5: Καταρχάς λέει νάνι, το μωρό μου, τελεία.
0: Νάνι, το μωρό μου. Τι είναι αυτό, ρε?
2: Όχι.
5: Μα όχι, το μωρό μου που ξενυχτάει κάθε βράδυ στο πλευρό μου.
0: Μετά, Νίκο, μετά, δεν χρειάζεται. Τώρα μετά.
5: Πάμε, Τζόρτζ, έλα.
7: Έλα, παιδιά.
2: Στίχημαν,
7: τι. Παρακαλώ.
2: Στίχημαν, παιδιά, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
7: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Day, my home for students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη πιο χαμηλή και σούπερ παροχή. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το DEI My Home for Students όσο παίζει αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα.
0: Δώσε, Νίκο!
7: Δείτε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 10 και έχω και παιδιά να σας πω από αυτά τα ωραία που ψάχνουμε. Υπάρχουν καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα συζητάει κανένας. Γιατί δεν πουλάνε. Πουλάνε μόνο τα κακά νέα. Εμείς όμως ψάχνουμε τα καλά νέα. Είπαμε, το έχουμε δει λίγο διαφορετικά. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ ζώα σε δοκιμές καλλυντικών.
2: Πώς θα τα δοκιμάσουν, ε?
0: Δεν ξέρω, θα το βάλουν στους ανθρώπους, άμα θέλουν. Αλλά στα ζώα, τα ζώα και πλέον δεν θα τα ξαναπειράξουν. Ο πληθυσμός των Ιαγουάρων, που είναι ξέρετε σαν λεοπάρδαλοι αυτοί, έχει αυξηθεί πάνω από 30% από το 2014. Περίπου σήμερα υπολογίζεται 5.500 Ιαγουάρους που ήταν εξαφανιστεί, είχαν μείνει καμιά δεκαριά.
1: Μπράβο, τα Τζάγουαρ.
0: Ναι, τα Τζάγουαρ. Και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλους. Δεν χρειάζεται να πληρώσει η Σκωτία να έχει περίοδο.
3: Νομίζω ότι δωρεάν. Κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κάνουν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτά που τα κάνουν ναι. Δωρεάν.
3: Κανονικά θα έπρεπε, ή να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που συμβαίνει με τις γυναίκες, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμείς από την πέμπτη δημοτικού, κάποιες, εγώ ας πούμε, έκτη δημοτικού, γυμνάσιο, είμαστε υποχρεωμένες να αγοράζουμε τέτοια προϊόντα για την περίοδο.
4: Τι λες,
3: πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού, έτσι.
3: Εγώ πέμπτη δημοτικού.
1: Πέμπτη δημοτικού ήταν
3: λοιπόν,
1: δύο σαλόνες.
3: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο είναι θέμα υγιεινής, δηλαδή μπορεί να κυκλοφορείς και να τρέχει το αίμα, δεν θα έπρεπε το κράτος να μας τα παρέχει ή να τα παίρνουμε με έκπτωση.
0: Ακούμε εδώ.
3: Ή να στα γράφει στην τελική.
0: Συνεχίζω.
3: Αλήθεια τώρα το λέω αυτό, γιατί είμαστε λίγο γυναίκες παραμελημένες σε αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, για να τα ακούνε κάποιοι. Συνεχίζω, άλλο θέμα. Οι Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
1: Ναι. Ναι.
0: Επέστρεψαν στη Φύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη
1: Φύση. Μπράβο, ναι.
0: Ξαναυπάρχουν δηλαδή οι Macau.
4: Στη Φύση.
0: Ναι, στη Φύση. Ακούστε κάτι άλλο
1: πάρα πολύ.
0: Ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το βλέπω και σε φωτογραφία και τρέλανο. Η Ολλανδία. Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Φύση πέσαξε νομίζω.
5: Μαλάκας. Τα κύματα πήρε.
0: Η Μακάο επέστρεψα στη Φύση. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Η Ολλανδία δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια.
5: Καλημέρα.
0: Όπου οι φροντιστές. Όπου οι φροντιστές. Άκου τώρα. Οι φροντιστές πώς είναι. Άκου τώρα. Δείτε πόσο μπροστά είναι, ρε φίλε. Οι φροντιστές είναι γείτονες σε άλλα σπίτια ή καταστηματάρχες αντί για προσωπικό.
1: Τέλειο. Άρα είναι μέρος του περιβάλλοντος.
2: Και πληρώνονται.
0: Ναι.
2: Οι φροντιστές.
0: Είσαι τρελός, φίλε. Το χωριό είναι κλινική. Αλλά ζουν μέσα σε ένα σπίτι με κήπο και κάνουν τους γείτονες. Άμα χρειάζονται κάτι, πηγαίνουν. Είναι καταστηματάρχες.
2: Τι ωραίο που είναι.
0: Και άμα δεις το χωριό, θα σου φύγει το κεφάλι. Άμα δείτε το χωριό, πώς είναι.
3: Υπέροχο.
1: Πω.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό που λέμε επίπεδο. Και εδώ είναι.
2: Σε ποια χώρα είπες?
0: Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
0: Λοιπόν, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια. Εργαστηριακή μελέτη, άλλα δύο έμειναν. Έδειξε ότι το εκχύλισμα ρίζας πικραλίδας, αυτό το κίτρινο λουδάκι, προκάλεσε προγραμματισμένο. Έχει να κάνει με το καρκίνο, ότι βοήθησε στους ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται, είναι ένα φάρμακο που βοηθάει πάρα πολύ και το ψάχνουμε.
3: Πικραλίδα. Εμείς πικραλίδα. Η μαμά μου λέει κάτι χόρτα.
0: Τα ευρήματα ήταν εργαστηριακά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα, δεν τα διαβάζω τα άλλα, γιατί αυτά που θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό στη λέω για τον καρκίνο και τι είναι αυτά που διαβάζουν. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Οι Macau επέστρεψαν στη Φύση.
5: Στα κύματα!
6: Μου πήρε στα κύματα αυτό!
0: Αγιά! Λοιπόν, από σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι έχουμε το καλάθι Βαλμά την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, φέτα Βαλμάς που έχει πλέον μεταφερθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καμιά φορά στέλνετε μηνύματα και λέτε, Γρηγόρη, δεν μπορούμε να το βρούμε. Μας λένε ότι τελείωσε. Λίγες ποσότητες, παιδιά. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα, πάρετε τους τηλέφωνο, ρωτήστε τους για το Βαλμά και θα σας πούνε μόνοι τους. 60 χρόνια σαρώνει. Αποφάσισε να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ποσότητες είναι λίγες. Να θυμάστε ότι είναι ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70 πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά όμως ελληνικό. Έτσι, προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ερωνή Χαλκιδική, σε ένα υπέροχο χωριό στην Παλαιόχωρα. Και γενικά είναι μια φέτα που λες ευχαριστώ Θεέ μου που υπάρχει αυτή η φέτα στην Ελλάδα. Γιατί πολλά είδαμε, πολλές αλλαγές, γεύσεις που νομίζαμε ότι ήταν ωραίες χάθηκαν, δεν καταλάβαμε τι έγινε και γενικά αν το ψάξει κανείς θα στεναχωρηθεί με αυτό το θέμα της φέτας. Λοιπόν, ο Βαλμάς ήρθε για να μείνει και από ό,τι φαίνεται μακάρι να το βρίσκεται. Και το Κοφινάκι, παρακαλώ να αν μπορείτε να το βρείτε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοφινάκι, να το βρείτε από το Βαλμά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα πάρετε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή.
7: Κάκο, μία λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη τη σωματική σου υλότητα, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένου οδοντόπαστε για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμε σε φαρμακεία και e-pharmacy από την Intermed.
3: Λοιπόν, φυσικά, αν νομίζει πω το να βρει τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχη, πραγματικά έχει ψευδεστήσει. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Μπορεί να βρει την ιδανική θέση για σένα. Ανάμεσα σε χιλιάδε επαγγελματίε, έχει ευκαιρίε πραγματικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μπε στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δε όλε τι διαθέσιμε θέσει. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις είναι καταπληκτικές. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ, φρέσκα φρούτα και η ημέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Χορηγός σε αυτό το παρακαλώ, σημείο ότι ο Γιώργος θέλει να μιλήσει.
7: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω να μιλήσω κι εγώ. Πούμε ότι σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Γκαγκελόνια, έτσι, πότε ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός έτοιμος και παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα
7: με την Κηφισιά 5:45.
0: Όχι, με το εξωτερικό, με εξωτερικό δεν παίζετε, όχι, ο ΕΦΑ δεν παίζει και ο Παναθηναϊκός.
1: Κόνφερενς είμαστε.
0: Κόνφερενς παίζεται. Εντάξει, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Μακάρι
2: και στον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τώρα σταμάτα αυτό το πράγμα.
2: Γιατί Γρηγόρη?
0: Γιατί εγώ είμαι Ηρακλής. Εγώ δεν είμαι ενδιαφέρον. Όταν παίζουν οι ελληνικές ομάδες με ξένους, γουστάρουν να κερδίσουν οι ελληνικές. Τώρα για το εσωτερικό πρωτάθλημα τι ασχολείται.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ θα πάω πρώτη φορά το γιο μου στο γήπεδο. Δεν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ομάδα του.
0: Να το πας, τι θες να σου πω τώρα. Εντάξει, παίζει πολύ ωραία μπάλα αυτό ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχω τον πόνο μου εγώ στον Ηρακλή. Τώρα μου λες να βγάσει με κειμένα τώρα που αρχίζαμε και παίζουμε ωραία μπάλα. Λοιπόν, από για την πέτα παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι εδώ μαζί μας η Betabet, αυτή η εταιρεία που τόσο πολύ αγαπήσαμε και τόσο πολύ μας βοηθάει. Αύριο έχουμε και σφαίρα κούρε, ξεκινάει η Πέμπτη. Οπότε πάλι θα δώσουμε και θα ανταλλάξουμε αγάπη. Πραγματικά κάτι που έγινε μέσα σε 2 χρόνια και πάρα πολλοί κόσμοι βοηθήθηκε από αυτή τη στήλη τη ραδιοφωνική. Που δυστυχώς αυτήν δεν την κλέψανε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και άλλα θέλουν να μας κλέβουν. Αντί να κλέψουν και αυτοί, να βοηθήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο και να ανταλλάξουν πράγματα και να δώσουν έτσι να μοιράσουν αγάπη, κλέβουν άλλες.
8: Ας τα κλέβουν άλλα, Γρηγόρη.
7: Όλοι μούργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πού
8: να
0: σου
8: τα πω.
0: Λοιπόν, να θυμάστε ότι η Betabet εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, οτιδήποτε και να σας συμβεί, μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, πραγματικά, αλλά επειδή να είμαστε ρεαλιστές, η ζωή συνεχώς έχει εκπλήξεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερεπαγγελματίες και θα βρουν τα πάντα στο ό,τι και να σας συμβεί. Λοιπόν, Γαλάτσι, Κουρτίου 14 φυσικό κατάστημα, στο Σωτηρία, στο Λαϊκό, στο Ιδό Σταυρό απέναντι και το δώρο, τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο. Garmin, αξίας 300 ευρώ δώρο από την Betabet. 69-36-10-10-22, γράψτε Betabet και ονοματικό.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα είπαμε ότι δεν θα κλείνουμε αυτή την εβδομάδα και λόγω έτσι σεβασμού στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, κάναμε έτσι, ξεκίνησε και η εβδομάδα μας. Ενώ ξεκίνησε η πρεμιέρα και πάντα ήμασταν μες στην καλή χαρά. Αυτή η εβδομάδα δεν ήταν πολύ η αρχή της για χαρές, όπως δεν θα είναι και μέχρι το τέλος. Μουδιασμένη εβδομάδα. Έτσι αποφασίσαμε να κλείνουμε κάθε μέρα με ένα τραγούδι του Γιώργου. Γιατί okay, νομίζω ότι συνεχώς στο μυαλό μας γυρίζει όλο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί.
3: Να πω κάτι. Ναι. Με αφορμή αυτό που λες, επειδή ας πούμε πολλές φορές συνέχεια διαβάζω σχόλια για τον Μαζονάκη, για όλα αυτά που συνέβησαν, ασχοληθείτε με το τι πραγματικά συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο, με την υγεία του, ασχοληθείτε πραγματικά με τους ενόχους που τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν, και η δικαιοσύνη δεν τους κρίνει, γιατί και εμείς δεν είμαστε δικαστές. Και βλέπω όλο αυτό που την τρέλα που γίνεται στα κανάλια, στα social, ποιος πήγε, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Παιδιά, υποτίθεται ότι κάναμε τα social και όλα αυτά για να είμαστε ελεύθεροι να πούμε την άποψή μας, να εκφραστούμε για τον εαυτό μας. Έχετε καταλάβει ότι έχετε γίνει δικαστές όλων? Ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, τι σας νοιάζει? Και ποιοι είστε εσείς που κρίνετε συνέχεια τον κόσμο?
0: Να μην ανοίξει αυτή την κουβέντα.
3: Όχι, την ανοίγω γιατί.
0: Θα έρθει η ώρα.
3: Την ανοίγω γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια ελεύθερη ψυχή. Ζούσε τη ζωή του όπως γούσταρε, έκανε αυτό που ήθελε και πάλευε για αυτή την ελευθερία
0: του. Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη. Και δεν έκρινε ποτέ κανέναν.
3: Ακριβώς.
0: Αν είχε κάτι καλό.
3: Αν εσείς τον αγαπάτε τόσο πολύ τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είναι ντροπή να το κάνετε όλο αυτό. Αν αγαπούσατε το πνεύμα του και θέλετε να υπερασπιστείτε αυτό το ελεύθερο πνεύμα, τότε να αποκτήσετε κι εσείς ελεύθερο πνεύμα και να σταματήσετε να κρίνετε όλο τον κόσμο για οτιδήποτε. Και ακόμα και αυτούς που φταίνε θα τους κρίνει δικαιοσύνη. Σταματήστε να νομίζετε ότι μπορείτε και τα ξέρετε όλα και ότι έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να κρίνετε τους πάντες. Είναι ντροπή πια σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή να μιλάμε και να σηκώνουμε το δάχτυλο τόσο εύκολα. Ας δείξουμε πρώτα τον εαυτό μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Θα τα πούμε. Θα ανοιχθεί αυτή η κουβέντα όταν θα έρθει η ώρα. Και θα υποθούν πολλά και κάποιοι θα πέσουν και από τα σύννεφα με αυτά που θα ακουστούν. Που τώρα άνετα γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και το παίζουν και. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Τι? Προχωράμε.
0: Δεν θες να μιλήσεις εσύ, αλλά προχωράμε. Δεν θες να μιλήσεις, αλλά σε βλέπω πνίγεις.
1: Δεν θες να πεις αυτή τη δικασία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Και να θυμάστε κάτι.
9: Το νου!

0: 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
1: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι στα Nitsa's Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
4: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
10: Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
14: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 0.

0: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
12: Ραδιοταξί Express Πάτρας, 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
13: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
14: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
13: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
15: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
12: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα.

εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian

0: ψηλά λόγια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενημερωμένου.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλουπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone Επιφάνειες Χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
11: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια.

0: Τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Ότι

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

0: επίση τα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσει και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, εντό το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίε, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιντ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Σφαίρα 96,6.

0: 2 τον Zoomer.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
2: This is a journey into sound.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
3: Hello.
1: Είναι που του είπα να μην φωνάζεις.
3: Ήταν το intro.
2: This is a journey into sound.
3: Καλά, σήμερα λειτουργείς καλέτα μας.
1: Γιατί κάνεις
3: έτσι. Είμαι με το ρυθμό,
2: New dimension, new value.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης 16 έχουμε σήμερα. Πόσο έχουμε, Γιάννη, γιατί δεν ακούω. Α, τώρα ακούω. 16 του Σεπτέμβρη και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 8. Γίνεται χαμός έξω. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κηφισίας. Άλλη καραμπόλα πάλι 4 αυτοκινήτων κάπου αλλού, κάπου στην Αλεξάνδρας. Είχαμε τώρα ένα τροχαίο στο Κηφισό την ώρα που πέρναγα δύο μηχανές με ένα αυτοκίνητο. Γίνεται.
3: Σύνηθες.
1: Του κουτρούλιο γάμος έξω.
3: Να σου πω, ένα ωραίο αθηναϊκό μεσημεράκι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται έτσι κάθε μέρα. Δεν γίνεται έτσι κάθε μέρα.
3: Τι να κάνει πια καυτή κυβέρνηση, τι άλλο να φτιάξει, Ελίνα.
1: Τι σχέση έχει αυτό που λέμε τώρα.
3: Μα οι δρόμοι δεν
1: είναι. Πείτε μου τι σχέση έχει αυτό. Ο Θανάσης είναι. Θανάση μου, φθινοπόριασε. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Θανάση μου, θέλω λίγο νερό. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
3: Μα τι άλλο να κάνει, πια καθόλου δεν
1: πειράζει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα που έχει σήμερα τα εγκεφαλικό η κοπέλα. Στη γιορτή σου, χρόνια πολλά λοιπόν στην Εφημία. Α, ναι, σήμερα είναι.
3: Δεν ακούω εγώ αυτό το όνομα.
1: Η Εφημία.
3: Έξερα Εφραιμία.
1: Εψιλον ύψιλον φι.
3: Δεν το ξανακούσα.
1: Το Εφημία, μωρέ.
3: Πρώτη φορά το ακούω, σου λέω.
1: Το Λουτμίλα.
3: Λουτμίλα, τώρα δεν μου θύμισες. Η κυρία Λουτμίλα έκανε το πιο ωραίο πυροσκή με σάλτσα έξω από το σχολείο.
1: Όντως.
3: Α, βέβαια.
1: Δηλαδή, Λουτμίλα το έχεις, Εφημία δεν το έχεις.
3: Λουτμίλα το ξέραμε. Αφού ήταν οι γνωστές Ρωσίδες εκεί, πηγαίναμε και τρώγαμε πυροσκή. Πρόσεξε. Γιατί και εγώ τα ίδια που κάνα και ο Μιτσάκος έκανα. Τη στήριξη πρώτη ώρα δεν πήγαινα, δεν είχα όρεξη. Κοίτα που κατέληξα, πες του Μίτσου.
1: Εντάξει, τώρα που πεις για τον Δημήτρη, λέω ρε παιδί μου, γερμανικά 4-6. Ενόργανη ο άλλο. Έρχεται η μικρή μου, λέει μαμά, θέλω να κάνω ζούμπα. Λέω ναι, όλα τα είχαμε. Η ζούμπα μας μάρανε. Θα σου βάλω, λέω, στο YouTube στην τηλεόραση να χορεύεις κάθε βράδυ.
3: Αγάπη μου,
1: και λέω, ζούμπα. Μέχρι χθες ήμασταν στις θάλασσες και τώρα είμαστε μέσα στον πανικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Γιατί με πιάνει εμένα τώρα αυτό. Επίσης, Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία διαβάζω σήμερα. Γιορτάζεται για τη διατροφική αξία στις νεαρές ηλικίες. Και μου έλεγε ο γιος μου ότι στα κηλικία, λέει, απαγορεύτηκαν τα γλυκά.
3: Αυτό θα σας ρωτήσω. Τα αλλάξαν αυτά που λέγανε θα τα κάνουν και καλά.
1: Protein. Από φέτος έγινε αυτό.
3: Έλεγαν protein meal, σαλάτες, αφήγουν
1: λίγο. Έχει, λέει, αραβική με σολομόλο. Πόσο κάνει αυτό.
3: Τι πράγμα. Ο
1: Σολομός.
3: Αυτό ο Σολομός είναι και ο Σολομός που δίνει στο στρατό.
1: Δεν ξέρω.
3: Να προσέχουν τα παιδιά.
1: Αλλά όταν, επειδή πήγε η μικρή μου στο δημοτικό, μου λέει: μα θέλω να μου δώσει λεφτά για το κηλικείο. Λέω: θα σου βάζω εγώ κάθε μέρα το στάκι να τρως. Μου λέει, και θυμήθηκα το γιο μου, ο μοναδικός στο δημοτικό που είχε τευτέρι στο κηλικείο.
3: Τι.
1: Το ξέρεις αυτό, το έχω πει.
3: Όχι. Η μαμά θα περάσει.
1: Ναι, μαμά, χρωστάω 70 λεπτά στο κηλικείο. Την άλλη μέρα. Μαμά, χρωστάω 1,70 στο κηλικείο. Κάποιος μου είχα πάει και λέω: συγγνώμη, είμαι η μαμά του Δημητράκη. Πείτε μου, τι σας οφείλουμε. Μου λέει: είναι γύρω στα 10 ευρώ. 10 ευρώ, λέω. Τι έπαιρνε. Χρώσταγε κάθε μέρα, χρώσταγε.
3: Εντάξει, 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. 10 ευρώ ήταν η Δευτέρα μου. Ξεκινάει και δύσκολο.
1: Εσύ για το δημοτικό σου λέω τώρα. Είχε Δευτέρι, το καταλαβαίνει. Του είχαν ανοίξει βιβλιαράκι στον ηλικία του παιδιού.
3: Ακόμα μέχρι και σήμερα όλη η γειτονιά έχει Δευτέρι για μένα. Στο σχολείο ακόμα με έχουν εφαλτεί.
1: Και είχα πάει και του είχα πει: αν δεν σα δώσει χρήματα, δεν θα του ξαναδώσετε. Γιατί δεν του έδινε επίτηδες και αυτό σου λέει: θα τα χρωστά, τα φέρω αύριο.
3: Πάντω τα παιδάκια μα ακούνε τώρα, μη στεναχωριέστε. Για το καλό σα είναι αυτό το κηλικείο, να μπείτε σε μια πιο σωστή σειρά. Γιατί εμείς τι καταλάβαμε, τι είχαμε. Να σας πω, εμείς είχαμε μπέργκερ, είχαμε πίτσες.
1: Είχες μπέργκερ,
3: είχαμε κρέπα.
1: Εκείνο το φτιάχναμε.
3: Κρεπερί. Είχαμε μέσα.
1: Πού πήγαινες καλά.
3: Δεύτερο ομίλιο Νέας Μύρνης. Βεβαίως, είχαμε κρεπερί. Όσοι είναι από το δεύτερο να πάρουν να επιβεβαιώσουν. Δεύτερο, τρίτο, ίδιο κηλικείο τρώγαμε.
1: Έφερε κρέπες εκείνη την ώρα.
3: Σάντουιτς. Και όχι, ξέρεις, από εταιρείες πήραμε αυτήν την εταιρεία, τη φέραμε εδώ. Όχι, ο Μιτσάρας.
1: Τι λέει,
3: είχε φέρει κρεπιέρα. Ρε, δεν πηγαίναμε στο μάθημα, ρε. Κατεβαίνανε καθίστε και λέγανε: θα έρθετε, έχει σειρά, κύρα μου. Θέλω μια φουντούκι διχρωμή να μην τη φάω. Πώς θα κάνω αρχαία έτσι.
1: Εγώ, παιδιά, θυμάμαι ότι όταν πήγαινα δημοτικό, τα πιο μικρά, τα μεγάλα μου, είχε ακόμα και μοσαϊκό. Που λέγε μοσαϊκό άνθρωπο στο κυλίκι.
3: Έξυπνο.
1: Τι έξυπνο, με τα παιδιά και, μικρά καλά κάνουν και παγορεύουν τη ζάχαρη.
3: Καλύτερη πελάτη.
1: Η ζάχαρη αντικαταστάθηκε με το μέλι τώρα. Φουλ μέλι.
3: Τι έχει γίνει αυτό ο γάμο με το μέλι. Παντού βάζουμε μέλι τώρα, όντω.
1: Ωραίο το μελάκι.
3: Όχι, χαλάει γεύση τα πάρα πολλά. Ήπια πριν ένα iced tea.
1: Ναι, το
3: οποίο έλεγε μέλι. Μου ήρθε μετό.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει στο μέλι.
3: Όχι, δεν έχω μάθει στο μέλι, δεν έχω μάθει στο νερωμένο μέλι. Στο μέλι έχω μάθει, έχουμε στα μέθαινα.
1: Λοιπόν,
3: με τη χούφτα το τρώμε.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, 693, 610, 1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31, sfera.gr, application του Σφαίρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω του Κόκοτα το ήλιο μου. Θέλω να ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα. Γιατί.
3: Έχουμε μια εκπομπή σήμερα.
1: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα και νομίζω ότι έχει ετοιμάσει όλη την εκπομπή.
3: Συγκλονιστικότητα.
1: Έχει ετοιμάσει μια ενότητα, δηλαδή 5 και 4 με 5 και 20 και σου λέω: έχω μια εκπομπή σήμερα.
3: Δεν μπορεί να παραστεί.
1: Ένα πεντάλεπτο δηλαδή.
3: Καλά, χαμό θα γίνει.

0: το ναι είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο, διότι ενεργοποιούμε τη σκαλέτα από σήμερα, όλη τη σεζόν 26-27. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει όλο αυτό. Θα γίνουν και αλλαγές, διορθωτικές κινήσεις. Αλλά
1: θα φτιάξουμε όλα.
0: Θέλουμε να μας στείλετε πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι. Η κόρη μου, γιατί κανείς δεν ασχολείται ότι η μαμά δουλεύει αυτή τη στιγμή. Μην ασχολείστε, κάτι ότι δεν έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και να μας δώσετε συνταγές, διότι θα έχουμε τη συνταγή της ημέρας λίγο μετά τις 7:20. Εκεί, 7:20, 7:25. Και θέλουμε μέσα σε αυτή την ενότητα να έχουμε και δικές σας συνταγές. Οπότε, στο 693-610-1022 στο Viber περιμένουμε τις δικές σας συνταγές, οι οποίες θέλουμε να είναι ως εξής. Συνταγές εύκολες, με λίγα υλικά, π.χ. ας πούμε τυροπιτάκια μόνο με 4 υλικά, ή μια συνταγή που έχετε από γιαγιά, προγιαγιά, από πουδήποτε και είναι συγκλονιστική, θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας. Και βέβαια με το ονοματεπώνυμο, με το όνομά σας θα ακουστεί στον αέρα ότι η συνταγή είναι δική σας και σας ανήκει 100%. 693-610-1022 στο Viber. Από σήμερα λοιπόν ενεργοποιούμε επίσης μια ενότητα που είναι η αγγελία της ημέρας. Ο Θανάσης τηλεφωνεί σε αγγελίες περίεργες, παράξενες, που του έκαναν εντύπωση του Θανάση. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει εντύπωση στο Θανάση.
1: Πολλά.
0: Τίποτα.
1: Πολλά, τίποτα, πολλά, απλά μου απαγορεύει τα μισά να πω Ελλήνα.
0: Μισό λεπτό. Πες μας τους τίτλους από αγγελίες που έχεις βρει.
1: Ωραία, συγγνώμη λίγο. Μπείτε στο Viber.
0: Πρόσεξε να τους πεις.
1: Μπείτε στο Viber. Λοιπόν, έχω βρει.
0: Στο Viber γιατί να πούνε.
1: Άμα θέλουν να διαλέξουν. Θέλουμε αυτό. Μπορεί ο κόσμος να
0: διαλέξει. Α, να μας πούνε στο Viber. Ναι.
1: Έχω βρει 4 σπίτια. 5 σπίτια βασικά.
0: Τα σπίτια θα παίξουμε. Θα πάρουμε.
1: Θα παίξουμε.
0: Αυτά που σου λέω ότι δεν δυσκολευόμαστε.
1: Λοιπόν, ένα παραμοτέρ θέλω να αγοράσω. Για όσους ξέρουν.
0: Τι είναι το παραμοτέρ?
1: Παραμοτέρ είναι, παιδί μου, φαντάζομαι σαν ανεμόπτερο είναι το παραμοτέρ.
0: Κάτσε το κουκλάρο.
1: Και κάνεις βολτούλες γύρω-γύρω.
0: Πού πας? Από εδώ να πάω Γλυφάδα?
1: Ναι, πας. Από εδώ Γλυφάδα πας. Πας μέχρι και μπορεί
0: παραμοτέρ.
1: Να πει, μέχρι και Θεσσαλονίκη νομίζω μπορεί να πας.
0: Τι είναι, είναι πτητική μηχανή.
1: Αυτό τι.
0: Αλεξίπτωτο πλαγιάς με έναν ελαφρύ κινητήρα στην πλάτη του πιλότου. Πας καλά, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Ζυγίζει από 20 έως 30 κιλά. Θέλει λίγο τρέξιμο, λέει, στην αρχή.
1: Το έχω. Έχω κάνει παραμότερ, ξέρω.
0: 3,5 λίτρα μόλυβδη στην ώρα. Έχεις καταλάβει πώς έχει πάει βενζίνη?
1: 2,18.
0: Μην
1: αγχώνεσαι. Λοιπόν, μετά έχω βρει μια δουλειά σε τουριστικό γραφείο. Θέλω, δίνει 3.000.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα τριπλάσια που παίρνω από εδώ. να πάρω τηλέφωνο, μπορεί να διαφερθώ. Μετά λοιπόν έχω 2 αυτοκινητάκια πολύ ακριβά, τα νοικιάζουνε. Να κάνω και εγώ τα λούσα μου.
0: Όταν λες ακριβά, πόσο κάνουν εγώ?
1: Η μία, ρε παιδί μου.
0: Το καινούργιο πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω. Η Porsche 992 του 23, ένα εκατοστό κάτι θα έχει. Ναι. Μετά έχει το R8 εδώ του 24. Δεν θα έχει μισό εκατομμύριο αυτό, πόσο θα πάει?
0: Ωραία. Κάτι άλλο πιο περίεργο, Θανάση?
1: Πιο περίεργο έχω οχηματαγωγό επιβατικό 6 εκατομμύρια πλοίο. Σκέφτομαι να γίνω επενδυτής. Και μετά έχω βρει και 3 πιο προσωπικές.
0: Ναι.
1: Έχω βρει, παιδί μου, ένα bondage σκηνή. Θέλω να μάθω.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι για συμπάρι.
0: Πώς να μιλήσεις, να καταλάβουμε.
1: Είναι
0: bondage σκηνή.
1: Είναι
0: bondage. Τα βζήτα στο τέλος.
1: Ναι, είναι, ρε παιδί μου, μια πιο άλλη φάση. Το συμπάρι είναι δένεσαι.
0: Χιλιάδες σήματος.
1: Yeah, yeah.
0: Τι δένεις?
1: Τον άλλονε. Τον άλλονε, τι να σου πω. Έχεις δει πως ήταν οι καουμπόιδες που πιάνανε τον κακό και τον πιάνανε χέρια πόδια?
0: Τα μπαντάζ είναι που βάζουμε και όταν...
1: Τα μπαντάζ ρε, μπόνταζ ρε. Μπαντάζ. Τα μπαντάζ.
0: PVC λέει με εργονομικές λαβές, λέει σχοινάκι. Αυτό
1: PVC,
0: είναι.
1: Το PVC είναι, ξέρεις, δεν κάνει έγκαυμα. Το σκηνή το κάνει.
0: Ναι, αυτό που λέγμα. Θέλει, που πουλάει ο κύριος είναι.
1: Δεν ξέρω,
0: πόσο το πουλάει?
1: Τίποτα, 14 ευρώ. Και είναι ευκαιρία.
0: 14 ευρώ το σκηνή.
1: Θέλω να δω πόσο είναι, ας πούμε. Είναι...
0: Δεν σηκώνει πολύ βάρος.
1: Θα δούμε.
0: Με 14
1: ευρώ. Θα πω πόσο είναι. Είναι 5 μέτρα. Εγώ είμαι 120 κιλά. Με αντέχει.
0: 5 μέτρα θες να τραβάς τον άλλο από 5 μέτρα, εσύ?
1: Όχι, ρε. Τον δένεις γύρω-γύρω στο σώμα και τον κρεμάς.
0: Γιατί να τον. Ποιον κρεμάς, παιδί μου?
1: Τον άλλο, τον σύντροφο.
0: Τι λέμε στον αέρα?
1: Κρεμάς, αλλά δεν τον κρεμάς από το λαιμό και εσύ. Σταμάτα. Τον κρεμάς από τη μέση με δεμένα χέρια πόδια. Του κλείνεις το στόμα. Ανοίγω, κλείνεις τα άκρα του. Με τροχαλίες.
0: Είμαστε family friendly.
1: Family friendly είναι αυτό.
0: Συνέχισε.
1: Έτσι γίνονται τα παιδιά. Μετά έχω βρει ένα chassis device metal magnetic. Αυτό μπαίνει.
0: Κάτσε κουκλάρο, πώς το λένε.
1: Chassis.
0: Chassis. Στα ελληνικά να το βάλω.
1: Βάλω το στα ελληνικά.
0: Chassis.
1: Είναι sex toy αυτό.
0: Α, και αυτό.
1: Το οποίο είναι για άντρα. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι
0: παρακάτω,
1: μαγνητικό κλείδωμα.
0: Ούτε το Google δεν ανοίγει, πάμε. Ακόμα ψάχνει.
1: Και το τρίτο, το τελευταίο θα το πω στα αγγλικά, 2.47 είναι πολύ ακριβό. Future Pro λέγεται η εταιρεία, Super Masturbator. With heating.
0: Λοιπόν,
1: έχει διάφορες συσκευές πάνω.
0: Κάνε λίγο ήσυχα. Κάνε λίγο ήσυχα. Πάμε, Γιάννη μου.
2: Ναι.
1: Για την αγγελία παίρνω.
0: Ποιον ψάχνουμε τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε ένα σπίτι.
0: Ένα σπίτι, για να μείνεις.
1: Ναι.
0: Πόσα τετραγωνικά είναι.
1: 18.
0: 18 τετραγωνικά είναι.
1: Ναι. Είναι, ναι.
0: Και πόσο το νοικιάζουνε.
1: 580 νομίζω.
0: 580 ευρώ το 18 τετραγωνικά.
1: Δεν το σκόνω.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Ενδιαφέρομαι για το σπίτι στα κάτω Ηλίσια, στην Κεσαριανή, το ισόγειο που δίνεται, 450 ευρώ το μήνα.
3: Ωραία, μπορώ να κρατήσω ένα τηλέφωνο όσο να σας καλέσουν αύριο το πρωί.
1: Α, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
3: Όχι, δυστυχώς όχι.
1: Εντάξει, θα ξαναπάρω αύριο, σας ευχαριστώ.
3: Καλέστε αύριο μετά τις 9.
1: Μετά τις 9. Να σας ρωτήσω, τα 450 που μείνει, επειδή είμαι φοιτητής, το ενδιαφέρομαι, ναι, είναι κοντά στο πανεπιστήμιο.
3: Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή μπροστά μου για να σε ενημερώσω.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Το ενίκιο παίζει ή είναι στάνταρ ό,τι βλέπουμε?
3: Θα πρέπει να μιλήσετε με το μεσίτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Φάγαμε
0: το πόρτα. Χάσαμε. Έχει νοικιαστεί.
1: Και είναι ωραίο. Είναι γωνία, είναι παλιά αποθήκη. Δηλαδή η πόρτα είσαι που ανοίγει, χτυπάει λίγο κουζίνα. Το κρεβάτι δεν βρίσκω. Αλλά θα είναι ο καναπές.
0: Στα 18 τετραγωνικά. Όπως μπαίνεις δεξιά.
1: Εκείνη η τουαλέτα. Εκείνη η τουαλέτα.
0: Πώς μπαίνεις αριστερά.
1: Ήθελα να ρωτήσω, η τουαλέτα δεν μπλέκεται με τη μαγειρική? Γιατί η μυρωδιά.
0: Μπορεί να είναι μεσοτυχία πίσω από το.
1: Δεν έχει. Ένα τείχο έχει. Εκεί κάνεις.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: ονειροθάνε ξανά. Ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Εδώ θα είμαστε. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ευανθία. Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Τζέικομπ. Είναι η Ευαγγελία και η Ροδούλα, είναι η Σωτηρία και η Χρύσα. Θέλω να σου πω λίγο για τον καιρό. Διότι Σαββατοκύριακο αυτό δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει.
1: Τίποτα.
0: Την Κυριακή είναι για μπάνιο, να ξέρετε.
1: Τόσο πολύ.
0: Τώρα για το τελευταίο μπάνιο του 2026.
1: Δεν
0: για τους καλοκαιρινούς. Έτσι, γιατί η χειμερινή, οκ. Okay.
1: Δεν κάνω μπάνιο στην Αθήνα.
0: Γιατί, πού κάνεις μπάνιο?
1: Όταν είμαι στην Αθήνα, περιμένω να πάω στο χωριό μου.
0: Άρα πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος?
1: Φέτος έχω κάνει λιγότερα από ό,τι έκανα πέρσι. Φέτος έκανα
0: 9. 9 μπάνια μόνο.
1: 9 μπάνια. Τότε πήγα διακοπές, τότε έκανα μπάνιο.
0: Ναι. Πού εσύ να πάω να πέσω? Πήγαινες όμως. Σε Καλοκαίρι πήγαινες, φόρτωνες εκεί το αυτοκίνητο. Κάνα μισά ώρα, τρία τέταρτα έκανα να φτάσει.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Κοίτα, εγώ είμαι άνθρωπος.
0: Εγώ ρώτησα έναν κύριο που ήμασταν μαζί σε ένα γάμο το Σάββατο και λέω: πού πάτε για πάνω? Και μου λέει: στο Λαγονίσι μόνο. Πόση ώρα είναι από το σπίτι στο Λαγονίσι?
1: 58 λεπτά χωρίς κίνηση.
0: Είναι τόσο? Χωρίς κίνηση?
1: Χωρίς κίνηση.
0: Έλα, ρε. Δηλαδή, ένα σπίτι μου. Να κάτσω
1: από
0: κάτω.
1: Αυτό, μπορώ να σου πω κάτι. Πήγα σε μια βάφτιση του κουμπάρου μου.
0: Πού?
1: Το μικρό που το έκανε στο Λαγονίσι. Πήγαμε, το έκανα 45 λεπτά.
0: Είναι ωραία εκεί, δεν πιάνει βοριά, μου λέει ο κύριος αυτός.
1: Πήγαμε, κάνα 45 λεπτά να πάμε. Μετά με την επιστροφή του μπάνιου, γιατί είχε γίνει, ξέρεις, μεσημεράκι, βάφτιση, τι κάναμε μετά, beach party και τέτοια.
0: Κάνατε και μπάνιο στη βάφτιση. Τι ωραία.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Το κάνανε οι κουμπάροι μου, το κάνανε σαν beach party.
0: Εσύ βάφτισες?
1: Όχι. Είναι κουμπάρι που σου έχω
0: παντρέψει. Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων και φύγαμε. Ρε, τι ώρα είχαμε φύγει, 8 η ώρα? Να φάω την επιστροφή. Φτάσαμε σπίτι 11 παρά.
0: Τι λες εσύ?
1: Και φάση λέω, γύρισαν όλοι στην Αθήνα. Αυτό είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες που είχαν τελειώσει οι άδειες. Οπότε ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ας πάμε και ένα μπάνιο. Ξαντισασμένοι λες και δεν κάνανε για μπάνιο. Και ήμουνα συμβουλιαγμένη και απορούσα. Μπορούσα λέω να τα αφήσω να πάω με τα πόδια.
0: Τόσο
1: σε
0: πολύ.
1: Σε 30 λεπτά θα έχω φτάσει, νέα σμήνη με τα πόδια.
0: Λοιπόν, αύριο 5η 18 Σεπτέμβρη θα έχει 29 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή το ίδιο. Το Σάββατο θα έχει 32 και την Κυριακή 32 βαθμούς με ρεή συννεφιά. Τι μου λέμε, Νοντώνης, θα έχει πάνω από 35? Ψέματα μου λέει.
1: Ψέματα μου λέει, για να πάει να αράξει.
0: Περίμενε, όντως. Τι μου λέει θα έχει πάνω από 35 και λέω, έλα ρε εσύ.
1: Πάνω από 35 σου πάμε θα έχει από τη Δευτέρα.
0: Και στη Χαλκίδα λιγότερο, 28 με 30. Θα χαζώσει.
1: Καλέ.
0: Θα παγώσουμε.
1: Θα φριζάρει το. Άκου καλέ. Θα μου παγώσει, θα μου πέσει.
0: Δεν πάω εγώ για μπάνιο. Και όχι τίποτα άλλο. Ακυρώνω και εγώ γενεγό τραπέζι.
1: Όχι.
0: Θα πάω στη μάνα μου.
1: Όχι, Αντωνάκι μου, στη πεθερά σου. Να πάω να φας σου φιχτά μακαρονάκια. Δεν πάτε τίποτα.
0: Μπέγκι Ζήνα θα ακούσουμε τώρα και σου χρωστάω ένα κλάμα, ένα τραγούδι εξαιρετικό από την υπέροχη, μοναδική, αγαπημένη μου Μπέγκι Ζήνα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το «Θα προτιμούσες να».

0: χρωματιστήριατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Αντίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
10: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
11: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
12: Έτοιμος για αύριο!
11: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
14: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
15: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
14: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
16: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
17: Σφαίρα 96,6.

0: Άννα Βύση και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά να στείλουμε στο βασιλιά Τζούλιαν, ο οποίος μου λέει να μην γκουκλάρω. Τι γκούκλαρα? Α, γκούκλαρα πριν στα εισαγγελίες. Family friendly, καλέ, φωνάζουν οι ακροατές. Φωνάζουν, Θανάση.
1: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Εγώ αυτό που λένε ψέματα στα παιδιά τους.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε. Πολλά φιλιά, Τάνια μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Φιλιά. Καλά, μας έχουν κάνει με σαντρέ μαλλί, γιατί παίξαμε σαντρέ της Βύση χθες. Δε στο μουσί σου λίγο. Το κάνω ο Νίκος.
1: Μου θυμίζει. Κάποιον μου θυμίζω τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον. Ανεκδίκητος, βέβαια.
0: Όχι, όχι. Αυτός που μου θυμίζει είναι ηθοποιός και είναι. Ποιος έπαιζε το φούρναρι στο καφέ της Χαράς?
1: Του φέρνω λίγο. Είναι το ζυγωματικό.
0: Που τραγουδούσε. Από μακριά δεν είσαι?
1: Από πολύ μακριά όμως.
0: Ωραία, πιο μακριά κάτω.
1: Δεν βλέπω εκεί. Έχεις βάλει και προστατευτική οθόνη.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, ανοίγουμε τις γραμμές. Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: 2-11-779-31, τηλεφωνήστε για να βγείτε αέρα, να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας και να, ακούσετε, να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις. Θα προτιμούσες να. Λοιπόν, θα προτιμούσες. Θανάση. Ο σύντροφος ή η σύντροφό σου. Το πείραξες, όχι. Να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Πρόσεξε.
1: Άπιστη.
0: Θα προτιμούσες να σε απατήσει?
1: Εντάξει, κάτσε, βασικά περίμενε, έχεις δίκιο. Πόσο μ' απατά, πόσο τσιγκούνα είναι?
0: Φουλ και τα δύο.
1: Φουλ. Δηλαδή είναι βάση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καθίσω, ρε μωρό μου, σήμερα δεν μπορώ, θέλω να πάμε τρεις. Είναι τέτοια φάση.
0: Τι
1: είναι,
0: να πάμε?
1: Να πάμε τρεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, ηρέμησε λίγο.
1: Α, είναι πιο ηρέμο.
0: Να σε απατήσει.
1: Μια φορά το μήνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω συχνότητα να ξέρω.
0: Γιατί συνέχεια, όλη την ώρα.
1: Κάτσε ρε, τι είμαι.
0: Να έχει παράλληλη σχέση.
1: Παράλληλη σχέση.
0: Παράλληλη αγάπη.
1: Ωραία, τσιγκούνα όταν λέμε είναι τσιγκούνα.
0: Τσιγκούνα φουλ και το μονόλεπτο.
1: Ναι, να μ' απατάει. Να μ'
0: απατάει. Και τώρα που ακούω και εγώ να το περιγράφω.
1: Μα κάτσε λίγο τώρα.
0: Εσύ
1: λες.
0: Γιάννη, έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή.
1: Δεν τολμούνε.
0: Βγείτε με ψευδόνυμο.
1: Μην πείτε τα όνομα.
0: Ναι, πείτε είμαι ο μπλε τείχος.
1: Να σου πω κάτι, κοίτα λίγο. Όταν ο άλλος απατά, έχει μία παραπάνω λίμπητο. Κάπως θα το βρεις ιατρικά, θα μιλήσεις.
0: Η τσιγκουνιά δεν παλεύεται.
1: Τίποτα.
0: Ναι. Και δεν έχει γιατριά. Να πεις το άλλο, έχει. Παιδιά, δεν ξέρω.
1: Έχει.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Γεια σας.
2: Μιμίκα είμαι.
0: Μιμίκα μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγάλουμε κόσμο στον αέρα και είναι σαν να μας κάνεις σεφτέ για τη νέα σεζόν, να ξέρεις.
2: Να είναι τέλειος ο σεφτές, να πάνε όλα.
0: Είσαι γουρλού, τι ζώδιο είσαι?
1: Που πήρες ρε Μιμίκα?
0: Περίμενε. Κριός,
2: πρώτη μέρα του κρυού.
0: Πρώτη μέρα του κρυού, πρώτη μέρα φωτιά δηλαδή.
1: Χαμός.
2: Ναι, γουρλού, παιδιά. Μιλάμε
0: πρωτιά κι εμείς.
2: Και κυριακογεννημένη, γουρλού.
0: Εγώ είμαι πρώτη μέρα μήνα, αλλά σαββατογεννημένη.
2: Θα γίνει χαμός, να μου το θυμηθείτε.
0: Μιμίκα μου, για πες μας, άπισος ή τσιγκούνας?
2: Παιδιά, εντάξει, αν το πάρουμε σοβαρά, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν το ρίξουμε στην πλάκα, εγώ που έχω έναν άντρα ο οποίος είναι λες και το χέρι του έχει μια τρύπα και του πέφτουν από μέσα τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν το άλλο άκρο θα μου ήταν χρήσιμο, καλό ή όχι.
0: Δηλαδή πες μας ένα παράδειγμα ρε παιδί μου, τι κάνει?
2: Εγώ τίποτα ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε.
1: Φεύγει το πρωί. Ακούμε, Μιμίκα, φεύγει το πρωί από το σπίτι με 100 ευρώ στη τσέπη. Με πόσα θα γυρίσει το βράδυ?
2: Παιδιά, όχι, ακούστε, είναι οδηγός, λείπει στο εξωτερικό, ούτε ξέρω τι παίρνει, ούτε ξέρω τι χαλάει, ούτε τίποτα. Είμαστε. Τι να σας λέω.
1: Τσιγκούνης πάντως δεν είναι, Μιμίκα. Το μόνο σίγουρο.
0: Περίμενε, μωρέ, κι εσύ.
2: Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα ήθελα τσιγκούνη, επειδή έχω το άλλο άκρο.
0: Ναι, περίμενε. Δηλαδή σου λέει δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά, το κλασικό.
2: Άστο.
0: Πού να πηγαίνουν άραγε?
2: Απ' την άλλη, βέβαια, την πλάκα πάλι πάνω, κατά καιρούς του έχω πει ότι άμα θέλεις να κάνεις κάτι με άλλη, δεν θέλω να το μάθω, δεν θέλω να χαλάσεις λεφτά και δεν θέλω να χαλάσεις κάτι.
1: Ωραίο.
0: Τι πού να χαλάσεις λεφτά?
2: Κατά τα άλλα πήγαινε.
1: Ρε παιδί μου, ναι, μη βρεις μια παράλληλη σχέση να μας φάει τώρα αυτά που έχουμε δύο τρεις.
0: Αφού δεν μαζεύουν, τα χαλάει όλα σου λέει.
2: Με τι να φάει, θα τη ζητήσουμε, θα τη πάρουμε κιόλα θα θυμείς.
1: Θα τη φτιάξει την πρίκα της δηλαδή, Μιμίκα.
2: Θα μας δάτε κιόλα.
1: Πω Μιμίκα, πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Η απάντησή σου ποια είναι?
2: Παιδιά, δεν ξέρω, μάλλον τσιγκούνι. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια.
0: Τσιγκούνι.
2: Είναι πολύ δίκοπο το μακέρι.
0: Είναι δίκοπο.
1: Κάτσε ρε Μιμίκα, τώρα δεν του δώσες άδεια.
0: Δεν του έδωσε άδεια, ρε παιδί.
2: Του λέω ανατακτά διαστήματα για να κάνουμε πλάκα. Του λέω, άμα είναι ποτέ να κάνεις κάτι.
0: Σαν ανέκδοτο.
2: Παρακαλώ πολύ αυτού του τρει όρου.
0: Για να γελώσουν.
1: Στην πλάκα λέγονται αλήθειες, Μιμίκα.
2: Άμα μπορέσει να το κάνει, να μην κολλήσει κάτι, να μην χαλάσει λεφτά και να μην το μάθω.
0: Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Φιλάκια.
0: Καλή σεζόν. Φιλάκια. Τσιγκούνης λοιπόν.
1: Είδες, να μην κολλήσει.
0: Η πρώτη ψήφος πήγε εκεί.
1: Μην χαλάσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και να μην το μάθω.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα μας αρρωστήσει κιόλας.
1: Να μας έρθει τίποτα.
0: Ποινικό αδίκημα που λέει και ο Λάγιος.
1: Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλό φθινόπωρο θα πω.
0: Καλό φθινόπωρο, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα από Μοσκάτο.
0: Γεια σου, Ελενάκη, τι κάνεις?
3: Ψηφίζω Τσιγκούνη.
0: Τι κάνεις?
3: Ψηφίζω να είναι Τσιγκούνη.
1: Τσιγκούνης.
0: Τσιγκούνης και εσύ, ε.
3: Ναι.
1: Θα είναι Τσιγκούνης και σε σένα όμως, στα συναισθήματα.
0: Πού το ξέρεις, αυτό το λένε. Άκου.
1: Ισχύει.
0: Δε, το λένε κάποιοι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ισχύει, έχω γνωρίσει Τσιγκούνη, άστο, δε.
0: Να σου πω κάτι. Λίγο να διευκρινίσουμε τη Τσιγκουνιά, δηλαδή οικονόμος.
1: Ω, Τσιγκούνη. Κάτσε τώρα, το βγάλαμε κερατά, το άλλο θα το πούμε να το φτιάξουμε. Όχι, Τσιγκούνη, κυρία μου. Κερατά, το άλλο θα το πούμε να το φτιάξουμε. Όχι, Τσιγκούνη, κυρία μου.
0: Για πες, Έλενα.

0: Λία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,
1: οπότε τσιγκούνης. Μάλιστα. Τσιγκούνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Γιάννη, δεν είπες.
2: Δεν τολμάει γι' αυτό.
1: Τι πες. Τσιγκούνα, ε. Δεν πειράζει, αγάπη μου, έχω εγώ λεφτά.
2: Δεν είστε τολμηροί, ρε. Ρε, άσε ρε μια περιπέτεια.
1: Μόνο εσύ έχει πει ότι θέλω να είναι
2: άπιστη.
1: Ενώ εμείς λέμε ψέματα, εγώ δεν έχω απαντήσει.
2: Εσύ,
1: εγώ θέλω να πάρω λίγο το κοινό, λίγο τη γνώμη του κοινού. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Κωνσταντίνα.
1: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
3: Από Πειραιά.
2: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
3: Πού το νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πα στου τελικού θε να κάνει τον πόνι.
1: Λίγο μη γύρω
2: κρατάς. Μπράβο ρε Πειραιώτη.
1: Μη χειροκροτάς, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Σε ποιους τελικούς πάμε?
3: Στο τελικό, στο γάμο μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
2: Στο GR Open.
3: Πάμε, στο GR Open. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση.
1: Στα Παλένκα. Κάτσε ρε παιδί μου, προπόνηση. Άρα δηλαδή, τον θέλεις άπιστο ή τσιγκούνι?
3: Άκου, εγώ παντρεύτηκα και χώρισα δυστυχώς από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αλλά τσιγκούνης. Παντού. Και έχει δίκιο ο φίλος μου εκεί, γιατί ήταν τσιγκούνης και στα αισθήματα.
2: Έμα έτσι πάνε αυτά.
3: Τσιγκούνης να πεθάνω, κορίτσι μου. Δεν μπορούσα να πάρω δεύτερη κουρτίνα στο σπίτι μου.
2: Πω.
3: Δεν μπορούσα να αγοράσω δεύτερο εζόρουχο, δεύτερο παπούτσι στα παιδιά.
1: Τι λες?
2: Πρόβλημα.
1: Δεν παλεύεται αυτό. Αυτό δεν παλεύεται.
3: Να σου λέει, γιατί πήρες δύο σουβλάκια? Λες, ξέρω εγώ γιατί το ήθελα. Όχι, αφού έβαλε το ένα, το άλλο τι ήθελα. Μα θα το φάμε αύριο. Μα θα το φά σίγουρα, γιατί εγώ δεν θα το πετάξω. Είσαι τρελή.
2: Έχω γνωρίσει. Έχει δίκιο. Έχω γνωρίσει φίλη τσιγκούνη που πήγαμε σε ταβέρνα. Φυσικά δεν πλήρωσε. Την έκανε πήγαινε.
1: Από αυτού που δεν πεινάγανε.
2: Δεν πήγαινε
1: έχω
2: πόδι,
1: φάει εγώ. Ναι,
2: ναι. Διάφορα. Δεν έφαγε. Ξέρει τι έκανε.
1: Ναι.
2: Και μετά σηκώθηκε στο τραπέζι.
3: Περίμενε, σου έχω καλύτερο.
2: Περίμενε. Και μετά πήγε στα τραπέζια και μάζευε όλα τα φακελάκια αλάτι πιπέρι για να τα πάρει στο σπίτι του. Μου λέει όλα αυτά, ξέρει τι είναι, λέει. Ένα δέμα λέει.
3: Καλέ, θα σε πεθάνω. Θέλει να τα ακούσει.
1: Μα δεν σα ακούσα, τι ήταν. Ναι.
3: Λοιπόν, πήγαινε στο καφέ που έπαιρνε καφέ. Ωραία, έπαιρνε από ένα καφέ. Ωραία. Και του είπε, άκου να δει, Λαράκι, εγώ επειδή παίρνω από σένα 6-7 καφέ, τον έναν τον θέλω δώρο. Ο άνθρωπος έχει μείνει τέκος και επειδή τον κατάλαβε στο μετέπειτα, τον έπαιρνε τηλέφωνο πριν κλείσει και του λέγε, ρε εσύ, έχω κάτι τυρόπιτες. Αντί να τις πετάξω, δεν να τις πάρεις. Και όταν βγαίναμε έξω.
1: Και πήγαινε και τις έπαιρνε τις τυρόπιτες. Τις έπαιρνε τις τυρόπιτες.
3: Βεβαίω! Και τις έπαιρνε στο σπίτι να σπάνε άλλη μέρα τα παιδιά.
2: Και μετά βάζε τα παιδιά να την πουλήσουν.
3: Και δεν είναι αυτό. Βγαίναμε έξω και όταν βγαίναμε έξω, παρέγγελα εγώ και τα παιδιά, εννοείται λιτά, δεν υπήρχε αυτό το. Έπρεπε ακόμα και στο θερμοσύφωνα να μπούμε όλοι μας να κάνουμε μπάνιο. Αν ήταν δυνατόν και οι τέσσερις μέσα σε μια μπανιέρα, θα το κάναμε.
1: Όταν είχατε σχέση.
3: Και παραγγέλαμε, περίμενε και παραγγέλαμε όλοι και δεν παράγγελε. Και γιατί, για να φάει τα αποφάγια μας, να μην πάρει χαμερίδα. Είστε τρελοί!
1: Ναι, όταν είχατε σχέση.
3: Δεν να φάει με όποια
2: θέλει.
1: Όταν είχατε σχέση, τα έκανε αυτά.
3: Δεν τα είχαμε τόσο υπερβολικά. Εντάξει, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα πράγμα, αλλά όχι αυτό. Είχα και εγώ τη δουλειά μου, τα δικά μου λεφτά. Δεν ήμουν και άνθρωπος. Έλεγα, έλα μωρή, θα κεράσω εγώ, μην ανησυχείς.
2: Δεν το κοίταζες.
3: Έχασε και τη δουλειά του στο ενδιάμεσο που έλεγε εντάξει, οκ, okay, κρατάει.
1: Τον έπιασε η ανασφάλεια, μωρή.
3: Ναι,
1: αυτό.
3: Και λες, οκ. Okay. Μετά όμως που όλα ήταν κομπλέ. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Και δεν άντεξα, παιδιά. Και
2: πόσα χρόνια άντεξες?
3: 10.
1: Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ.
3: Κέρατο, ελευθεριά, κουρβέ.
2: Πήγαινε, μάλινε, αρκεί να έχω δεύτερο σουβλάκι.
1: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα.
3: Ευχαριστούμε,
1: φιλάκια. Φιλάκια.

0: λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκδοση.

0: Σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 Ελλήνα Παπίλα. Θανάσης Πασάς στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μπούνιας. Ελπίζω να σας βρίσκει χαλαρούς και ωραίους το απόγευμα στην Αθήνα. 6 ώρα και ετοιμαζόμαστε γιατί σήμερα έχουμε τη δεύτερη ομάδα που παίζει στην Ευρώπη Ελλήνα και είναι ο Ολυμπιακός και ο Όφη.
1: Με ποιον παίζει, α, Ολυμπιακός Όφη.
0: Όχι Ολυμπιακός Όφη, Ολυμπιακός παίζει με τη Γιαγκελόνια.
1: Δεν το πες έτσι όμως, είπες Ολυμπιακός Όφη.
0: Sorry, έχεις δίκιο. Οι δύο επόμενες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη είναι Ολυμπιακός και Όφη.
1: Και για το πρωτάθλημα είναι αυτό.
0: Για την δεύτερη διοργάνωση.
1: Καταλαβαίνει κάποιος τι λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιάννη, κατάλαβες εσύ τι λες. Περίμενε. Που δεν ασχολείσαι καθόλου με τα ποδόσφαιρα. Σαν και εμένα, δεν είσαι κι εσύ. Ασχολείσαι, όχι. Κατάλαβες ποιος παίζει με ποιο για ποιο λόγο. Γιατί στο τέλος είμαι εγώ η χαζή.
0: Ω, δεν είναι με αγάπη.
1: Πάμε την αρχή. Πάμε απογευματινό.
0: Δεν το ξανακάνω.
1: Απογευματινό.
0: Θα πω άλλο σταθμό. Δεν το ξανακάνω. Εντάξει.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
0: Με τον Νικόλα Ράπτη και την Ελίνα Παπίλα. Κοιτάξτε μαλλιά που βγάλω. Ελπίζω να μην άκουγε ο Νικόλας.
1: Λοιπόν, πάμε να απαγγείλουμε.
0: Oh yeah.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η απαγγελία. Και ξεκινάτε τώρα να τηλεφωνείτε στο 211-779-31. Διεκδικείτε, μισό λεπτάκι, ένα καταπληκτικό ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με πολύ ωραία γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου. Έχει τα πάντα στο ούζου.gr, όπου μπαίνετε στο ανανεωμένο e-shop και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Από εμάς με πάρα πολύ αγάπη, αν βρείτε το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης, ένα φοβερό ρολόι Ούζου στο 211-779-31.
0: Να πρώτος τολμηρός.
1: Παρακαλώ.
3: Πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Το έχω πάθει όταν ήμουν γυμνός μια φορά.
1: Σταμάτα μόνο κι εσύ. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα.
1: Ναι, από πού τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από την εξωτική, από τα εξωτικά Πατήσια. Έχει ο λαιμός μου κλείσει γιατί γυρίσαμε από την Σύρο που ξέρετε τι γίνεται με τα πλοία. Αφήνεις τον νεφρό σου. Γυρίσαμε κρυωμένοι και είμαι εν κινήσει στο αμάξι μαζί με τα γόρια.
1: Καλά, εντάξει. Είδα ένα TikTok που είναι μια κοπέλα η οποία ανεβαίνει τα σκαλιά ενός πλοίου. Τώρα δεν ξέρω σε ποια εταιρεία ήταν. Ναι. Και λέει: να εδώ πάω, προσπαθώ να βρω το καπετάνιο να του πω ότι τελείωσε η κατάψυξη ο Άριον. Να κλείσει.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποια συντεχνία, κάποια συμμαχία των εργαζομένων, των υπαλλήλων των εταιριών. Να πεθάνουμε όλοι, να αφήσουμε.
1: Από το ερκοτήσιο. Εμένα μια φίλη μου που ταξιδεύαμε μαζί το καλοκαίρι μου λέει το κάνουν για να σκοτώνουν τα μικρόβια, λέει την πολυκοσμία.
0: Μου το έχει εξηγήσει και εμένα άνθρωπος που δουλεύει μέσα, μου λέει το κάνουμε λέει ακριβώς για τα μικρόβια.
1: Ναι, θα πεθάνουμε όμως μην τα μικρόβια εμείς.
3: Μαζί με τα μικρόβια θα πεθάνουμε.
1: Τα μικρόβια θα χορεύουν από πάνω μας.
0: Αντέξει, μήπως στο Τιτανικό οι άνθρωποι πέσανε στους μείον 10. Και αντέξανε 2 ώρες να τους μαζέψουν.
1: Λοιπόν, Έλενα, πάμε να παίξουμε. Άκου λίγο.
3: Ναι.
1: Θα ακούσεις. Θέλει να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
1: Θα ακούσω από το τηλέφωνο. Θα ακούσεις μία απαγγελία στίχων από το Θανάση με τον τρόπο που εγώ θα του υποδείξω να την κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να. Οι εκδοχές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις σαν ποιητής, μπορεί να το κάνεις σαν δελτίο ειδήσεων, μπορεί να το κάνεις σαν εκφωνητής ποδοσφαίρου, μπορεί να το κάνει όπως. Ό,τι του ζητήσουμε, ό,τι του ζητώ. Και εσύ πρέπει να μας πεις τίτλο τραγουδιού.
3: Α, μάλιστα.
0: Τους στίχους δηλαδή του τραγούδιου που θα ακούς μετά, ναι. Εγώ θα τους πω κάπως διαφορετικά. Okay, να έχεις την προσοχή σου,
1: Παίζουμε για να περάσουμε ωραία, παίζουμε για να ακούσουμε και να γελάσουμε, δεν γουγκλάρουμε, δεν βάζουμε ChatGPT, εντάξει.
3: Αλλά έτσι να γουγκλάρω, έχουμε στο γιο στο Μάξι, έχω τον Παυλάκο δίπλα.
4: Προσπαθώ εγώ να γουγκλάρω.
1: Ο Παυλάκος ποιος είναι?
3: Το αγόρι μου
1: καλύτερα. Αχ, γεια σου αγόρι τη.
0: Ο Παυλάκος ο ChatGPT. Είναι έτσι με δύο κινητά ανοιγμένος.
3: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μ' αρέσει να είμαι τιμία και να παίζω τίμια. Πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. 1, 2, 3 και Θανάση. Αν έχεις 5 δευτερόλεπτα, ναι, για να το βρεις. Έχεις χρόνο.
0: Μόλις
1: τελειώσει.
0: Αφού τελειώσω και πει Ελίνα. Τώρα, στο τώρα έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Θανάση, σήμερα μας απαγγέλεις ASMR. Ψιθυριστά. Πάμε.
5: Βρήκα την ευκαιρία από ένα τσακωμό. Και νόμιζα.
4: ΣΥΡΙΖΑ, το τέλος σας πως σαν οριστικό. Φίλε, μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός.
1: Δεν είπαμε να βογκάς, παιδί μου.
4: Και άκου τι σου λέω όσο
3: είναι καιρός. Θα τελειώσουμε, τελειώσουμε.
1: Ναι, Νάρα, μη δεν έχεις δει.
4: Όσο είναι καιρός.
0: Δεν έχω νύχια.
4: Ο νέος, ο νέος. Ο νέος είναι ωραίος.
3: Ο νέος είναι ωραίος, πάντα... ο νέος, ο νέος.
1: Ναι, τίτλος. Τίτλος.
3: Ναι. Το παλιό είναι έλειος.
4: Έλα, το πρόλαβε.
1: Το πρόλαβε. Αλλιώς είναι, αλλιώς είναι το τραγούδι.
3: Έλα να σου πω, είναι και σε εποχή του αυτό. Μην με ρωτήσετε ποια εποχή, του έχω κρύψει χρόνια.
1: Ο Παυλάκος είναι πιο νέος.
3: Όχι το μανάρι μου, είναι πιο μεγάλος. Αλλά δεν κρύβουμε 2-3, 4-5, 10 χρόνια.
4: Τσίλα ρε, το 93 είναι Ναταλία Γερμανού, Καλή Ριζάνος.
1: Καλή διστάνωση. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Ελένα, να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι μας, η απαγγελία στίχων. Όχι, αφού κερδίσαμε.
4: Ήθελα καλό να ναι.
1: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι εδώ. Ξέρεις ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Το βάψιμο, λέει το κείμενο. Εγώ διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Αν το σπίτι χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Σήμερα μου φέραν τα χαλιά.
4: Άρε, πολύ νωρίς.
1: Μου τα έφεραν οι άνθρωποι που το είχα δώσει, ρε παιδί.
4: Να τα βλέπεις.
1: Περίμενε. Και στέλνω μήνυμα στον Αντώνη να τα βάλω, μιας και τα θα σας πειράξει να τα βάλω.
4: Ναι.
1: Και μου λέει, τι λες παιδάκι μου, λέω αφού μου τα φέρανε. Θα τα βάλουμε ούτως ή άλλως ένα μήνα.
4: Ο άνθρωπος ακόμα...
1: Γιατί να τα έχουμε στη μέση.
4: Ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ψήσει μέσα στο τζάκι του.
1: Εγώ θα τα βάλω.
4: Ρε θα σκάσετε, θα βγάλετε την μπέμπελη.
1: Να ανοίξουμε τις πόρτες.
4: Πω.
1: Το βράδυ κάνει ψύχρα.
4: Τι ψύχρα μόνο κάνει το βράδυ.
1: Εγώ δεν τα αφήνω εκεί με στη μέση. Πίσω από την τραπεζαρία τα έχω βάλει. Θα τα στρώσω.
4: Βάλτε τα παιδιά να δεν κάνουν τη δουλειά. Να δω γιατί όχι. Κάθε γύρισμα και γκάτζε θα τους λες. Γιατί η Novi Bet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και να γυρίσεις το τροχό της Novi Bet για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στη Novi Bet.
1: Ακούστε την εισαγωγή λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι που θα παίξει τώρα, οπότε δυναμώστε το. Είναι το φεγγάρι της Νατάσας Θεοδωρίδου στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέλει να αφιερώσει η Πόπη στον άντρα της το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το «Αν υπάρχει παράδεισος», στον άντρα της τον Κυριάκο. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια. Πω, ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κάποτε πρέπει να ήταν και τραγούδι γάμων, φαντάζομαι.
1: Ήταν συνέχεια.
0: Α, ήταν, ναι.
1: Αυτό έχει πει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης είναι εδώ, ο Λευτέρης ο Φούρναρης. Εντάξει, καταλάβαμε, εννοείται, Λίνα. Τι καταλάβατε, τι είπα, καμιά βλακιά?
1: Δεν κατάλαβα που απευθύνεται ο φίλος.
0: Σε μένα.
1: Όχι, λέει,
0: εννοείται, καταλάβαμε, Λίνα.
1: Δεν είπαμε για τίποτα, τα βάζουμε στο κάτι φούρνο.
0: Ορίστε.
1: Φούρνιστα, είπαμε, είπα για φούρνιστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το φούρναρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αμα λέγε το κέρατο. Εκεί θα κολλάει.
0: Η Ματούλα, πολλά φιλιά. Γεια σου, Καλλιόπη. Έλληνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, κορίτσι μου. Η Καλλιόπη τον Αργυρό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Και τι λες, πάμε να παίξουμε περιγράψέ μας τον καλλιτέχνη?
1: Τα έχω ετοιμάσει όλα.
0: Ο Θανάσης περιγράφει και εγώ πρέπει να βρω για ποιον καλλιτέχνη πρόκειται.
2: Guess who?
1: Τι guess who, ρε? Μάντεψε ποιος.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά είμαστε, δουλειά μου.
0: Πόση ώρα έχω? Δεν έχω χρόνο, δεν μου βάζεις χρόνο.
1: Θα βάλουμε, ρε παιδί, με ένα λογικό λεπτό.
0: Ωραία.
1: Καλά δεν είμαστε.
0: Ένα λεπτό για να βρω το καλύτερο. Ωραία, ξεκίνησε να περιγράψεις.
1: Για τις τρεις.
0: Ναι, ναι. Α, τρεις καλύτερα θα πρέπει να βρω.
1: Αρχίζουμε με το ένα, και αν δεν τον βρω, πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, αιώνιος ροκ τραγουδιστής.
0: Γιοκαρίνης.
1: Περίμενε.
0: Πόσες προσπάθειες έχω?
1: Να πει πέντε ή τρεις.
0: Τρεις είχαμε πει, ναι.
1: Τρεις, ωραία.
0: Πάει μία, έφυγε.
1: Βραχνή φωνή, πολύ δερμάτινο, μακρύ μαλλί, δεν το έχει κουρέψει ποτέ. Έχει κάτι χαρακτηριστικό στο πρόσωπό του, πολλές μπαλάντες, επαναστατικά τραγούδια, διαχρονικός, με πολύ όμορφη γυναίκα παντρεμένος. Πολύ μεγάλη καλλιτέχνη και η γυναίκα του.
0: Μα θέλει Παπα Κωνσταντίνου.
1: Το βρήκε. Ναι. Καλά πήγε. Έδωσε πολύ πληροφορία.
0: Το δερμάτινο που κουλάει, ρε η Θανάση. Φοράει μόνο δερμάτινο από Κωνσταντίνου.
1: Εμβληματικά δερμάτινο φοράει από Κωνσταντίνου. Δεν φταίω τώρα. Εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο.
1: Ωραία, λοιπόν. Άλλο.
0: Ναι.
1: Ερμηνευτή λαϊκό. Και pop.
0: Ωραία, δηλαδή μιλάμε τώρα για μικρή γκάμα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική βαθιά φωνή.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα να με βοηθήσετε? Εγώ παίζω βέβαια. Αλλά αν θέλετε, 2-11-700-79-31. Για πες.
1: Πολύ μπαλάντας. Πολύ έρωτα. Πολύ έρωτα, πάρα πολύ έρωτα.
0: Ναι. Πάριος.
1: Όχι. Πιο νέος. Αλλά όχι και
0: έχω
1: πολύ μεγάλος.
0: Έχω άλλες δύο ευκαιρίες.
1: Όχι πολύ μεγάλος. Από βορρά. Γλυκός άνθρωπος. Οικογενειάρχης.
0: Από βορρά, γλυκός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Πρόσφατα γιορτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Γενέθλια.
1: Πρόσφατα γιόρτασε.
0: Ο Πάριος.
1: Όχι, είπαμε. Εξαλημία, το έχεις κάψει. Εξαλημία,
0: Τον Πάριο τον ξαναπεί.
1: Δεν διαφέρει.
0: Τον έχω ξαναπεί τον Πάριο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μία ένας είναι.
1: Να θυμώσουν, εξαλημία. Άντε να σε βοηθήσω ακόμα.
0: Τελείωσε ο χρόνος. Βάλε μου άλλο λεπτό, Γιάννη, παρακαλώ. Έλα, μην νευριάζετε. Από το βορρά.
1: Πολλές συνεργασίες.
0: Ο Καράς.
1: Όχι.
0: Έχω άλλη μία. Περίμενε. Μην με νευριάζεις τώρα.
1: Μα δεν γίνεται τώρα κι εσύ. Τον αγαπάς πολύ.
3: Δεν γίνεται.
0: Τον αγαπάω πολύ.
1: Τον αγαπάς πολύ, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει κάνει και πρόεδρος ομάδας. Έκανε και πρόεδρος ομάδας.
0: Ποιος, από το βορρά.
1: Τέρε, κοίτα τι ρε. Πρόσφατα γιόρτασε, Χριστιανή μου. Μπαλάντα.
0: Ποιες γιορτές ήταν το πρόσφατα?
1: Μην πηγαίνεις μόνο στα ονομαστικά. Μπορεί να γιόρτασε τα
0: Παναγιώτης,
1: χρόνια του.
0: Παναγιά.
1: Μπορεί να γιόρτασε τα χρόνια
0: α,
1: του.
0: Α, ωραία μου.
1: Άντε. Άντε μια.
0: Θέλω κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Λοιπόν, περίμενε να βγει κόσμο στον ένα με βοηθήσει.
1: Ωραία, ας βγούμε να σε βοηθήσει το τελευταίο.
0: 2-11-700-79-31. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, να γίνουμε ομάδα. Για πες.
1: Ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ ποιον έστειλε τελευταίο και το ξέχασα. Α, ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουα, λοιπόν, ναι, είναι δύσκολο. Pop star.
0: Ρουβάς.
1: Κυριαρχεί δεκαετίες.
0: Ρουβάς.
1: Αλλά δεν φαίνεται ότι έχει περάσει τα 35, ρε παιδί. Δεν φαίνεται.
0: Ο Ρουβάς δεν είναι.
1: Δεν είναι ο Ρουβάς. Δυναμική σκηνική παρουσία. Έχει παίξει. Άκου τι να σου πω τώρα εδώ. Για μια ολόκληρη σεζόν που στα House Club. Είναι δύσκολο αυτό. Έχει παίξει το Αμνίζια στην Ίμπιζα. Μουσική της. Άντε το κάψα, είπα την γυναίκα.
0: Γυναίκα είναι.
1: Βέβαια.
0: Η Πιερίδη.
1: Μελαχρινή και με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αντράκι. Πολλά χορευτικά σοου.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Pop star.
1: Pop star. Τραγούδι της. Έχει παίξει, σου λέω, στην Ίμπιζα.
0: Τραγούδι της.
1: Βεβαίως. Χαμός.
0: Φουρέιρα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Εσύ ψάξε και αυτό το τραγούδι να βάλεις.
3: Τι άλλο να κάνω.
1: Για βγάλε άλλα δύο χέρια.
0: Εσύ γιατί κάνεις έτσι με τα χέρια.
1: Τα έχει σταματημένα ο άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Σαν τα πόδι τον έχουμε κάνει. Pop, πολλά χορευτικά και τηλεοπτικές παρουσίες.
0: Από τι ξεκινάει το όνομα.
1: Θα σου πω.
0: Έλα, το πρώτο γράμμα.
1: Ω, δεν σου λέω.
0: Ναι.
1: Και να ξέρεις και. Και με πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Και με λαχρινή.
1: Και με πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Να είναι η Δέσποινα Βανδύ. Είναι η Βανδύ.
1: Είναι.
0: Η Βανδύ! Δεν έχει παίξει την Ήπειρο το Γεια.
1: Το Γεια. Το Γεια έπαιζε μια ολόκληρη σεζόν.
0: Δεν το ξέρω. Ξεκινάς τώρα, μιλάς για Βανδύ.
1: Δύσκολο, δεν ήθελες.
0: Την ξεκινάς pop star, μωρέ.
1: Μα συγγνώμη, να σε. Pop star είναι η Βανδύ.
0: Εγώ στο λαϊκό, ελαφρολαϊκό στερέωμα.
1: Όλα
0: τα
1: λαϊκά
0: τα έχεις στο
1: μυαλό σου. Εμείς pop star την είχαμε.
0: Άσε μα.
1: Άκου εδώ. Πάρτο. Πάρτο. Φέρτε με ένα energy drink. Φωτιές τώρα, μιλάμε χαμός, ε. Με θέα τώρα και να βλέπεις, Ατλαντικό χαμός.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ. Αποκτάς γνώσεις και δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορείς να έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Από marketing και management μέχρι τεχνικά επαγγέλματα, υγείας, αθλητισμού, μόδας, ομορφιάς, τα πάντα. Delta360.gr το site μπορείς να πάρεις πληροφορίες και 2-10-32-20-360.
1: Θες και εσύ να καταγράφεις τα πάντα σε μια συναυλία της Δέσποινας Βανδύ. Το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Και όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα περνά παρατήρητο. Με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες και ακόμα πιο προ εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο iStorm.gr και κάτω ο δικό σου.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 2-11-779-31 αλλά και 693-610-1022 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
13: Σφαίρα 96,6.

0: φάση μου.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις ειδικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτιδικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα μια ιστορία για έναν ποδοσφαιριστή. Ο οποίος τον έπιασε η γυναίκα του να έχει 5 ώρες βίντεο κλήση με μια κοπέλα από το OnlyFans. Το διάβασα αυτό.
1: Όμως, για πες ποιος.
0: Αρνεί τον ισχυρισμό. Λέει,
1: όνομα,
0: λέει ότι είμαστε φίλοι.
1: Όνομα.
0: Σέιν Ντάφι.
1: Η κοπέλα.
0: Όχι. Όχι, είναι.
1: Τι άθλημα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: American football.
0: Μοιάζει, λέει, με την υπόθεση του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ τι είναι?
1: Γιαμάλ, ποδοσφαιριστής.
0: Τον είχαν πιάσει με άλλη γυναίκα, αλλά ήταν προϊόν AI. Άκουρε, παιδιά. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Το πίστεψε ο Γιαμάλ, ήταν κανονική γυναίκα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα μας ανησυχήσει.
0: Κι όμως, παιδιά, ιδέες.
1: Συγγνώμη,
0: λέει. Όσο κάνουν στο AI τέτοιο πράγμα, να στείλουν τώρα, ας πούμε.
1: Τα πάντα μπορούν να κάνουν στο AI.
0: Απίστευτο.
1: Πλέον.
0: Ναι, αλλά πλέον βγάζει μάτι το AI.
1: Ω, δεν βγάζει. Να σου δείξω εγώ 2-3 AI που μου έχει δείξει και εκεί φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Κάπου θα είναι, υπάρχει το κάπου θα υπάρχει το λάθος.
1: Δεν, κοίτα, είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, λέγανε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Άμα πληρώνεις AI.
0: Το Plus.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα πληρώνεις AI από μένα, θα το καταλάβουν και πέτρες. Άμα πας σε εταιρεία κανονικά και τα σκάσεις, δεν θα το καταλάβουν.
0: Υπάρχουν εταιρείες που τους δίνεις λεφτά για να σου κάνουν στο AI πράγματα.
1: Όχι, καλά, υπάρχουν ολόκληρες διαφημιστικές πλέον AI.
0: Απίστευτα.
1: Παιδιά, να ξέρεις, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά εντάξει, να κάνουμε προσαρμόζει μόνο.
0: Δηλαδή, αν εγώ του βάλω μια φωτογραφία μου και τους πω κάντε με...
1: Αυτό είναι free, είναι free, είναι free, είναι ChatGPT, τσίλαρε, θα φανεί.
0: Α, θα φανεί.
1: Θα φανεί σε σένα, ρε μανίτσα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι free.
0: Δεν θα του ζητήσω 50 κιλά, του πω βάλε κάνε με, ξέρω εγώ, 65.
1: Ωραία, θα σε αδυνατήσει, απλά θα το καταλάβουμε όλοι. Να πούμε αυτή την Ελλήνα. Υπόκλε την είδα πριν.
0: Κατάλαβε, σου λέω ότι. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι έχουμε τη συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη από τον Θοδωρή Φέρη την Τρίτη αυτή, 22 του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη αυτή που μα έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο, 9 το βράδυ. Και αν θέλετε να πάτε να απολαύσετε Θοδωρή Φέρη, στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber το δικό μα. 693-610-1022. Γράφετε Φέρη και Φέρεις κενό και ονοματεπώνυμο. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, έτσι. Μεγάλες δημιουργίες, διαχρονικές δημιουργίες από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, την Κλαβδία και τον Άγγελο Θοδωράκη. Πολύ ωραία θα είναι εκεί. Ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά με τον Θοδωρή.
1: Τώρα που γυρνάει, στείλτε μήνυμα στο Viber να κερδίσετε εισιτήριο. Όχι, εγώ πιαστή.
0: Πότε είναι?
1: Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι ώρα?
1: 7 η ώρα.
0: 9 ρε Θανάση.
1: Ναι, αλλά από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Να πας από τις 7.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ο Φέρης.
0: Α, εντάξει.
1: Κλαβδία. Άγγελος Κυλιανός, είπαμε.
0: Άγγελος Θοδωράκη.
1: Εντάξει, sorry, μερικές φορές το χιούμορ δεν είναι καλά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο. Η Βάσο η Πετράκου, η φίλη μου από το X και το hashtag απογευματινό. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα και είναι στιγμές.

0: 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν και ήρθε η ώρα, Θανάση.
1: Όχι.
0: Are you ready? Στα δεκάχρονο κάνεις, Θανάση. Πάμε να παίξουμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Λοιπόν, 5 ερωτήσεις.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ απλές. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία, θα το προσπαθήσω.
0: Ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Αν έχεις 10 μήλα και πάρεις τα 3, πόσα μήλα έχεις?
1: 7.
0: 3.
1: Ανέ, α,
0: έχω
1: μα
0: 10
1: είπες.
0: Και παίρνεις 3, πόσα έχεις?
1: 7 έχω.
0: Έχω 10 μήλα και εσύ παίρνεις 3, πόσα έχεις?
1: Τα 3 μου, έχεις δίκιο. Sorry, στην ανάγνωση πάντα το είχαν εκεί. Στην παράδοση.
0: Ποιο είναι μεγαλύτερο, το ένα δεύτερο ή το ένα τρίτο?
1: Το ένα τρίτο.
0: Άμα ένα πράγμα το χωρίσει σε 3 κομμάτια είναι.
1: Το ένα δεύτερο, εντάξει, σταμάτα. Είναι κάτσε. Αυτέ οι ερωτήσει, παιδιά, είναι σε μπερδεύουνε. Μου έχουν βάλει, και χρόνο, δεν αντέχω με την πηξίδουλα απέναντι.
0: Πατέρα έχει 4 κόρες. Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό. Πόσα παιδιά έχει?
1: Ωραία, πατέρα έχει 4 κόρες. Κάθε μία.
0: Κάθε κόρη έχει έναν αδερφό.
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχει ο πατέρας?
1: 5.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Έλα, εντάξει,
0: Έλα, ρε Θανάση.
1: Το σκίσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
1: Το αντικάτσαμε.
0: Έλα, δω, πανέμει. Έλα τώρα.
1: Αττική.
0: Περιφέρεια, η μεγαλύτερη σε έκταση.
1: Περιφέρεια.
0: Η περιφέρεια. Περιφέρεια Στερεάς, περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Πελοποννήσου.
0: Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Α.
0: Ποιος έγραψε την Οδύσσεια?
1: Εντάξει, ο Νόλαν.
0: Ο Όμηρος και νομίζω κλείσαμε. Α, να σου βάλω και
1: μια
0: πόνους. Πόσες πλευρές έχει ένας κύκλος?
1: Δεν έχει πλευρές. Πάω για Χάρβαρντ να πούμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Με τη νέα Novileague προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ θα διεκδικείς στη Novileague, η οποία σε περιμένει στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Σταμάτα να λες την έκφραση, ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό? Στο Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά, γρήγορα, ξεκάθαρα. Δουλευταρά.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πριν από λίγο καιρό έγινε μια έρευνα. Ακόμα μια έρευνα. Και ολοκληρώθηκε. Στην έρευνα αυτή το 51% δήλωσε ότι έχει απατήσει σε σταθερή σχέση ή γάμο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση σου. Δεν έχει απαντήσει ποτέ σε σταθερή σχέση.
1: Ποτέ.
0: Δεν έχει πάντα.
1: Σε παρακαλώ. Μην με βάλει να ορκιστώ, μόνο γιατί μένουμε στον Πέμπτο. Βγάζε, όχι, γιατί τι, μην άνοιξε ένα ουρανό τώρα.
0: Ξέρεις τι, επειδή είχα 2 χρόνια το ράπτη εδώ και μου είχε πει κάποιες ιστορίες backstage για σένα.
1: Δεν τρέπεται λίγο με τον πόλη.
0: Backstage. Ξέρεις τι, του είπα όμως.
1: Τι.
0: Νικόλα μου, σε κάποιες από αυτές τις ήξερα. Τόσο πολύ με πίστευαν. Α, δεν τρέπεσε λίγο. Τέλος πάντων, ναι, προχωράμε.
1: Ντροπή.
0: Δεν είναι. Ναι.
1: Νεαρός. Δεν ήξερα.
0: Αυτό.
1: Έψαχνα. Να δω. Μερικές φορές πας με φακό, άλλες φορές πας στα τυφλά.
0: Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι έχουν απατήσει ήταν 45% άνδρες και 57% γυναίκες.
1: Μπράβο.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Μπράβο στις γυναίκες.
0: Και τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Τι θεωρούμε απιστία? Είναι μόνο το σεξ με κάποιον άλλον?
1: Για μένα, εντάξει, τώρα τα ξέρεις τα πιστεύω μου.
0: Το ερωτικό μήνυμα είναι.
1: Όλα μωρέ είναι απιστία.
0: Α, είναι.
1: Όλα είναι
0: δηλαδή,
1: απιστία.
0: Δηλαδή, αν εμεί είμαστε ζευγάρι και δει το κινητό μου να έχω στείλει ερωτικό μήνυμα σε κάποιον, σε έχω απατήσει.
1: Εντάξει, θεωρητικά έχει φύγει.
0: Mm.
1: Πνευματικά. Αλλά.
0: Το να φιλήσω κάποιον.
1: Είναι απιστία.
0: Είναι απιστία.
1: Να κάνει όμω ένα casual sex.
0: Τι είναι το casual?
1: Δηλαδή, ξέρω,
0: casual dating είναι όλο.
1: Κοίτα, κοίτα. Όχι, υπάρχει και casual sex. Βγήκε σε παιδί μου έξω, έπιασε ένα ποτό.
0: Τι είναι casual, υπάρχει και formal sex.
1: Βέβαια, είμαστε 10 χρόνια μαζί παντρεμένοι. Έχει βαρεθεί το φιρφυρίκο μου. Θέλει κάτι να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Α, ήπιε 2 ποτά παραπάνω, τα φέρε τη ζωή. Έγινε.
0: Ναι.
1: Θα σε συγχωρήσουμε αν δεν έχει μείνει εκεί συναισθηματικά. Είναι μόνο σωματικό.
0: Α, δεν έχει θέμα.
1: Όχι. Αμένει σωματική επαφή.
0: Σου έχει τύχει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Και το έχεις συγχωρήσει.
1: Α, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει να έχω άποψη γιατί δεν με έχει απαντήσει ποτέ. Ορίστε.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, ο Αντώνης είστε μαζί πόσα χρόνια?
0: Πολλά. Γιατί πιστεύεις ότι λέω ψέματα?
1: Όχι, όχι, όχι. Τον λοιπόν, έχω κόψει εγώ.
0: Έτσι. Καλά, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
1: Αλλά... Βάλτο,
0: βάλτο. Εντάξει, το βάζω. Το βάλω.
1: Βάλτο. Βάλτο. Στη μεγένη μη το βάλει.
0: Αν μάθαινες ότι ο σύντροφός είχε ανταλλάξει ερωτικά μηνύματα με κάποιον, η απάντηση στο 60% είναι θα το θεωρούσα απιστία.
1: Ναι, κοίτα,
0: υπάρχει 40% που δεν το θεωρεί απιστία.
1: Άλλο...
0: Αυτοί το έχουν κάνει και αυτοί γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. Αλλά θα σου πω όλο και τι είναι ερωτικό μήνυμα. Άμα είναι μηνύματα επιβεβαίωσης, δηλαδή είναι λίγο ένα μικρό φλερτ. Εντάξει, θα κάνω και τον. Εντάξει, κομπλέ, δεν έγινε κάτι. Θα πω, δεν τρέπεσαι λίγο, ξεφτιλίκια. Να το αφήσω εκεί.
0: Δεν θα ξενερώσει.
1: Όχι, δεν θα ξενερώσω.
0: Εγώ θα ξενέρωνα. Αν έβλεπα ερωτικά μηνύματα του Αντώνη σε κάποια κοπέλα, θα ξενέρωνα.
1: Εντάξει, γιατί είστε πολύ εγωιστές γι' αυτό.
0: Τι λες, μωρέ, που είμαστε.
1: Παιδιά, το σώμα του ανθρώπου είναι δικό του. Το κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, φύγε. Κάνει ό,τι θέλει και σφύγε.
1: Είμαστε για το συναισθηματικό δέσιμο. Γι' αυτό σου λέει. Η απιστία είναι συναισθηματική. Αν δεν θέλει ο άλλο να είστε μαζί, ψυχικά, τότε είναι απιστία. Το σώμα είναι σώμα.
0: Τι λες, καλά.
1: Oh yeah. Yeah, who is who? Πεθαίνεις, γίνεται σε χώμα. Yeah.
0: Ας πάμε να αλλάξουμε καμιά πρίζα. Γιατί αν για να αλλάξεις μια πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, μην κάνεις τίποτα, σταμάτα εκεί που είσαι και πάρε τηλέφωνο στο Δουλευταρά. Μπες στο application του Δουλευταρά. Βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές, επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ, δεν κινδυνεύεις ούτε από ηλεκτροπληξία, ούτε από το να σε κοροϊδέψει κάποιος. Δουλευταράς και τελείωσες.
1: Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Που αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Γιατί εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γι' αυτό είναι πάντα δίπλα σου. Κάνε μια ξενάγηση, κλείσε βασικά μια ξενάγηση, ένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις σχολής Σταδίου, Περιστέρια, για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: μάρκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
11: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα, με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
15: Σφαίρα.
5: 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έχει στείλει συνταγές, τις οποίες θα τις ξεκινήσουμε αύριο. Κάποιες συνταγές
1: θα υποθούν
0: στην εκπομπή αυτή. Καθημερινά θα κλείνουμε με τη συνταγή της ημέρας, οπότε φύγαμε για την σημερινή.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Θανάση, σήμερα θα φτιάξουμε παγωτό αβοκάντο σοκολάτα.
1: Αρχικά συχαίνω με το αβοκάντο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Συχαίνω με το αβοκάντο. Το μόνο που μπορώ να φάω αβοκάντο και πάλι όχι πάρα πολύ είναι το γουακαμόλι, αλλά και πάλι μου τη δίνει. Δεύτερον, παίζει Ολυμπιακό σήμερα. Θα κάτσω να φάω παγωτό το βράδυ.
0: Ναι, αβοκάντο σοκολάτα. Θες κάτι άλλο? Θες popcorn με κανέλα και παρμεζάνα?
1: Τι είναι αυτά, ρε! Κάνα κλέφτικο δεν έπαιζε μια συνταγή να φάμε.
0: Popcorn με κανέλα και παρμεζάνα. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Το αβοκάντο, θυμίστε το μου, την αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, μην χάσετε.
0: Popcorn, έτοιμο παίρνει. Έτσι, δεν χρειάζεται. Ή φτιάξε και μόνο σου, αν θες να κάνει μπαμπού μπαμπού. Παρμεζάνα, κανέλα και βούτυρο. Λιώνει το βούτυρο. Ανακατεύεις και πασπαλίζεις παρμεζάνα, κανέλα, το popcorn και είναι έτοιμο.
1: Απλά το, να σου πω, το ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Δεν τα παίρναμε καθόλου από τη γάνη.
0: Σ' αρέσει,
1: Άξι, κάτι μου κάνει τώρα λίγο. Για πες παρμεζάνα ή
0: λιώνεις βούτυρο. Σε ένα μπολ βάζεις το popcorn, ναι. Πασπαλίζεις με παρμεζάνα, κανέλα. Λιώνεις το βούτυρο πάνω, το ανακατεύεις.
1: Κανέλα για να γλυκίνει λίγο,
0: Ξέρω.
1: Να βγάλει αυτό το σάλτι.
0: Δυνατό.
1: Ωραίο. Δεν θα του πήγαινε και λίγο μπούκοβο?
0: Με δεν μ' αρέσει το.
1: Να γίνει κάτι πιο καυτερό, ρε παιδί μου, λίγο.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ για κάθε γύρισμα και γκάτζετ, γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr.
1: Και για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18 Pro, η στιγμή έφτασε. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStore, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το διάλεξε το αγαπημένο χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStore.gr.
0: Τι εκπομπή και αυτή σήμερα όμως.
1: Έκανε, η σκαλέτα πάει ψηλά. Τρέχα, σκαλά.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
14: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
13: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και Όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
7: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες στα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26

0: 2310 24690.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνει.

Καλησπέρα 96,6.

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-1313.

0: 2 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα, με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 69 99 10 36 16.
8: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
0: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: τα ψηλά λουνιά
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.